cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος περίπου 100 υπουργοί, καθώς και πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η δεύτερη ημέρα της σύνοδου, αύριο Τρίτη, αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Θα πραγματοποιηθούν επίσης σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να προχωρήσουν την Τετάρτη στην τελική φάση των εργασιών, επικυρώνοντας τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά μέτρα προστασίας που έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε σύνοδο κορυφής. Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, με φόβους για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια drones έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου πολυκατοικίας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα Περιφερειάρχης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν δάσο κομμάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διαρχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ.

0: ανεπίτρεπτας. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό κοντά στο Γκουάμ, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές ανέμου άνω των 100 μιλίων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας, Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού με την πολύ πρωινή παρέα Earth News Radio 105,8. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Βοήθησε κάπως το αεράκι να γίνει λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση με τη θερμοκρασία, καθώς τα σπίτια πλέον στα αστικά κέντρα έχουν ζεσταθεί και είναι μάλλον δύσκολες ακόμη και το βράδυ οι ανάσες δροσιάς. Βέβαια, οι αέριδες δεν έφεραν μόνο μια ανάσα δροσιάς, έφεραν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, όπως πολύ εύστοχα 15 μέρες πριν είχε προβλέψει ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μιλούσε για πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Το συμπέρασμα είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, αλλά και με ανθρώπους που αρνούνται επισηματικά να προσαρμοστούν. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς όταν μετά από συνεχείς ανακοινώσεις, ρεπορτάζ, προειδοποιήσεις, το 90% των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια και ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι απαγορεύσεις για αγροτικές και θερμικές εργασίες αφορούν μόνο τους άλλους. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική αρχές προχώρησαν σε ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 4 ατόμων για εκτέλεση θερμικών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος συμπαραστάτης εδώ στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι λοιπόν μόνο αμέλεια, είναι αδιαφορία, είναι ψυχρός υπολογισμός με το επέμφυρο «εμένα θα πιάσουν». Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 4 λοιπόν συλλήψεις στο Διόνυσο Αττικής 2. Το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ για όλες τις περιπτώσεις. Ένας 47χρονος, ένας 60χρονος, στο Κοροπή ένας 35χρονος, και στους τρεις επιβλήθηκαν 3.000 ευρώ πρόστιμο και ακολουθήθηκε η περίφημη προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Από την 1η Ιανουαρίου έως την χθες, Κυριακή, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000. Έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 151, το 92% δηλαδή, αφορούν πυρκαγιά από αμέλεια και 13 από πρόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι πολύ εμβιωνά, καθώς συνεχίζουν αρκετοί, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα, και έτσι εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τις κλιματολογικές αυτές συνθήκες σε ένα πλαίσιο γεμάτο με πυρκαγιές σε όλο το χάρτη της Ελλάδας. Έτσι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι κατηγορία κινδύνου 4, το ακούσατε και στο δελτίο, για τις περιοχές, περιφέρειες της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου. Στο Βόρειο Αιγαίο λοιπόν και στην Κρήτη, δηλαδή στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Λοιπόν, έχει ενημερώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές υπηρεσιακές απαιτήσεις. Το πυροσβεστικό σώμα κάνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, τα υπολείμματα καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών και το κάψιμα στα μελίσια. Να ακολουθούν βεβαίως πληροφορίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και σε περίπτωση που αντιληθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο της επικράτειας, στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά και στα δυτικά της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και σε περιοχές της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Στους 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασίας στα βόρεια, 34 με 35 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, στους 32 στα Επτάνησα και 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην περιοχή της Αττικής, συννεφιασμένος αλλά λιώζος θα είναι ο καιρός, θερμοκρασία από 21 στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και το ενδράλιο στους 22 το πρωί στους 34 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 23 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα,
22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στην Λάρισα, 14 στα Ιωάννα. Και αν θέλετε το top 5 το χθεσινό, υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους με 36 βαθμούς, στην Άρτα 36, στο Πέραμα 36, στην Πέτα 35, στο Αγρίνιο 35. Και στις πιο κρύες ήταν η Φλόρινα με 10 βαθμούς, στο Περιθώριο Ευρωκοπίου 10 βαθμούς, στην Πράμαντα 10 βαθμούς, στο Μέτσοβο 10 βαθμούς και στα Καλάβρητα με 11 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα του φίλιου. Και σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώνα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή σε αυτή τη νίκη έχει ο ιερός λόγος από τον Πελοπίδα, με τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής του Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθεται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Και το 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον τότε Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τέτοια μέρα, το 1808, γεννιέται ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, ο Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος «Ελληνιστικός». 1907, Φρίντα Κάλο, η Μεξικανή ζωγράφος, έρχεται στη ζωή, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Και το 1925, ο Μπίλι Χάλεϊ, το καλλιτεχνικό ψευδόνιο του Βίλια Τζοφ Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Άμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετίστας και μια από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, ενώ το 1995 ο Αζίζ Νεζίν, ο Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Μοναδικός Λουίς Άρμστρονγκ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την οικονομία και το χώρο της εργασίας. Σε Πατρίκιους και Πληβίους διακρίνεται η εργασία, καθώς περίπου 250.000 εξειδικευμένοι υπάλληλοι, CEO, εξειδικευμένοι υπάλληλοι στην τεχνολογία και την ενέργεια, σε 46 κλάδους της οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδωρους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα λοιπόν επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, τις αερομεταφορές, που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα, οι κλάδοι με τις καλύτερες απολαβές είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός, σε ανώτατα βεβαίως διοικητικά στελέχη. Οι αμοιβές λοιπόν για αυτά τα επαγγέλματα στις διευθυντικές θέσεις για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές και τέχνη και στελέχη τεχνολογίας ξεπερνούν τις 3.000 με 5.000 μεικτά μηνιαίως. Ηλικίες 35 έως 44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700 ευρώ. Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί, τα χρηματοοικονομικά δηλαδή, έχουν μέσο μισθό 2.940 ευρώ με 39.162 εργαζόμενους, η παροχή ενέργειας 2.613 ευρώ, 23.071 εργαζόμενους, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογισμού και η παροχή συμβούλων έχει μέσο μισθό 2.324 ευρώ, 48.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με 2.175 ευρώ και 12.000 εργαζόμενους. Τώρα υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά και οι πατρίκοι της αγοράς εργασίας που αποτελούν τη μειονότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, στον ιδιωτικό τομέα μόνο 126.963, δηλαδή το 5,16%, λαμβάνει μισθό από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ ακόμη λιγότερο, 112.000 εργαζόμενοι, έχουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ. Ενώ ένας στους τρεις εργαζόμενους, ένας στους τρεις μισθωτούς, αμείβεται με έως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Οι μέση μισθοί το 2026 δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μισθοί στην Ελλάδα, οι μέση μισθοί των εργαζομένων, παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει ήδη πάρει την ανιούσα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδοχές αυξήσεις των κατώτατων μισθών δεν βελτιώνουν τους μέσους μισθούς, με αποτέλεσμα η αναλογία μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού να φτάνει το 63%, που είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδο 19-25, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως στους ονομαστικούς όρους, ενώ μειώθηκε οριακά με πραγματικούς όρους. Έτσι, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης μπορεί να έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ, αλλά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους ήταν μόλις 1.154 ευρώ, ενώ ο λόγος κατώτατου μέσου μισθού έφτασε στο 79%. Λοιπόν, είναι ένα θετικό στοιχείο βεβαίως ότι έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Ο νόμος που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως έχει φέρει την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και κυρίως την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου. Είναι μια νέα συνθήκη που δημιουργείται και βεβαίως αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα μετά από μια 15ετή περιπέτεια. Τώρα, οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στον επισυντισμό και τη βιομηχανία των ζαχαροδών προϊόντων προβλέπει αυξήσεις ως και περίπου 20% υψηλότερες από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Μένει να δούμε αν μπορούν και πόσες συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν αυτή τη χρονιά, ώστε να αλλάξει η εικόνα στην αγορά εργασίας. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την Goldman Sachs. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς,
καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξασθένει και η κυκλοφορία μέσω του στενών του Ορμούζ ανακάμπτει, σύμφωνα με την Goldman Sachs και μια έκθεσή της. Η έκθεση λοιπόν προβλέπει ότι οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Θα αντισταθμιστούν ωστόσο από την αναμενόμενη υπερπροσφορά, σύμφωνα με την συνδιευθύντρια της Παγκόσμιας Έρευνας Εμπορευμάτων σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television. Όπως αναφέρει λοιπόν η κυρία Ντάρτ, αναμένεται να έρθει το πλεώνασμα περίπου στα 3 εκατομμύρια βαρέλια το επόμενο έτος, και αυτό βεβαίως θα έχει αντικατοπτριστεί και στις τιμές, στις παγκόσμιες τιμές, παρότι χρειάζεται να εξισορροπηθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που ξοδεύτηκαν στον πρόσφατο πόλεμο. Τώρα το Brent ήταν περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αποκόρυφωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ξεπεράσει τα 126 δολάρια. Έχουν πέσει αρκετά οι τιμές των καυσίμων όσον αφορά την αγορά στο βαρέλι το πετρέλαιο. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στην Αντλία. Στην Αντλία που οι τιμές παραμένουν υψηλές, παραμένουν περίπου 30-35 λεπτά ανάλογα με το πρατήριο από την υψηλότερη τιμή. Δεν είμαστε όμως εκεί, και παρότι οι εισαγωγείς λένε ότι κάθε 4 ημέρες που ανανεώνουν τα αποθέματα θα έπρεπε να πέφτει η τιμή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Η μέση τιμή περίπου στην Αθήνα είναι γύρω στο 1,90, λίγο πιο κάτω 1,87-1,88, κάπου εκεί, αλλά δεν είμαστε σε αυτή την τιμή στα διεθνή συμβόλαια και στα συμβόλαια που οι μελλοντικής εκπλήρωσης που υπογράφονται αυτή την ώρα. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην οικονομία, 10 μέρες απομένουν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Οι νοικοκυρία και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρσι και 1.085 εκατομμύρια περισσότερες από το ίδιο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023. Όπως λέει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Νομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή θετική πορεία υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στο φορολογικό μηχανισμό. Λοιπόν, όπως παρατηρείται λοιπόν από τις δηλώσεις που υποβάλλουν τα νοικοκυριά, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όσοι τις καταθέτουν κοντά τις τελευταίες ημέρες διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερο φόρο προσπληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή στους εφοριακούς και επαναλαμβανόμενοι. Εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως που έχουν μηδενικό ή και πιστωτικό εκαθαριστικό, λαμβάνουν δηλαδή επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα, ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι κυρίως όσοι έχουν εισοδήματα από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο. Λοιπόν, ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται έως 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου, προκειμένου να κερδίσει έκπτωση 2%. Από τα 5.800.000 δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα, 1.950.000 καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ. Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθενται προς το τέλος της διορίας εμφανίζουν βαρύτερο καθαριστικό κοντά στις 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή περίπου 2,1 εκατομμύρια που από όσους έχουν υποβληθεί έως τώρα που λαμβάνουν μηδενικό εκαθαριστικό, ενώ ένα στους τρεις, περίπου 1.750.000, προκύπτει πιστωτικό εκαθαριστικό με μέσο όρο φόρου 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια βελτίωση σε ό,τι αφορά με το παρελθόν. Η ΑΔΕ προχωρά σε άμεση πληρωμή της επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή 2 στους 3 δικαιούχους που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες ωφελές προς το δημόσιο. Σε αυτούς έχει επιστωθεί κατά μέσο όρο περίπου 200 ευρώ στον καθένα που είναι η επιστροφή τους.
31 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε τώρα για την οικονομία, τρία είναι τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου, η μείωση των τιμών, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια, το πακέτο βεβαίως της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και το τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς πλησιάζουμε προς τη λήξη. Λοιπόν, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, ήδη γίνεται ο σχεδιασμός των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στο μέτωπο της οικονομίας, γεγονός που πιστοποιήθηκε για τις δύο παρεμβάσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγών της αγοράς για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, όπως προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, είναι πρωταρχικός στόχος το μέτωπο της ακρίβειας. Πρέπει να εφαρμοστεί στο ακέραιο η πρώτη φάση συμφωνίας με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Και αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη φάση που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ από το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα είναι θετικό ότι οι τιμές μειώνονται όσον αφορά τα καύσιμα. Και αυτό φέρνει και την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, που σημαίνει ότι μειώνεται το μεταφορικό κόστος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποσό αυτό αναμένεται να οριστικοποιηθεί και πιθανά να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και θα αξιοποιηθεί για νέες μειώσεις φόρου σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενισχύσεις σε χαμηλότερους συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μέτωπο λοιπόν όμως που έχει τη μεγαλύτερη πίεση είναι, όπως σας είπα στην αρχή, αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι και τα ορόσημα που προβλέπονται και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, επανέλαβε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, το 68%, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εισθρεύει στην ελληνική οικονομία σε λιγότερα από 5 χρόνια και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών ως πρώτη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία. Τώρα, με αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να καταργηθούν διάφορες πρόνοιες του νόμου Κατρούγκαλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, είχαν γίνει μεγάλες αλλαγές και όχι μόνο στα όρια ηλικίας, έχουν γίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Και είχε υποθεί τότε, είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση προεκλογικά και το 19 και το 23, αν θα έπρεπε να καταργηθεί αυτός ο νόμος. Έτσι λοιπόν τώρα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα, όχι μόνο για τις συντάξεις χειρίας, συζητάνε τώρα και για τις ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών που αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό από το Οικονομικό Επιτελείο να καταργηθεί το διπλό σύστημα στον υπολογισμό των εφάπαξ που ισχύει σήμερα, σύστημα που αδικεί κατά κύριο λόγο τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά τις αλλαγές αυτές μπορεί να δουν σημαντικές αυξήσεις. Σήμερα τι ισχύει? Ισχύει ότι χωρίζει το εφάπαξ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι για τα έτη ασφάλισης έως το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας 2009-2013. Το δεύτερο αφορά τα έτη από το 2014 και μετά, δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή μείωση των ποσών και με τις αλλαγές ουσιαστικά είναι ένα μέρος του εφάπαξ το οποίο μετατρέπεται σε άτοκη επιστροφή των εισφορών. Τώρα, οι αλλαγές που προτείνονται και που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητούνται
είναι να επεκταθεί η πενταετία 9-13 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΞ, ώστε να είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης και να εξετάζεται ένας νέος υπολογισμός για όσους αποχωρούν μετά το 2026, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, τα ΕΦΑΠΑΞ βεβαίως τα σημερινά δεν έχουν καμία σχέση με τα ΕΦΑΠΑΞ πρώτη περίοδο της κρίσης, εκτός ίσως από σε πάρα πολύ λίγους τομείς, δηλαδή το μέσο ΕΦΑΠΑΞ περίπου είναι από 21 έως 24.000 σχεδόν σε όλα, σε όλους, στα σώματα ασφαλείας, στους εκπαιδευτικούς, μόνο τα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες και δικαστικοί, το μέσο ΕΦΑΠΑΞ είναι περίπου στα 40.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα και στον ΟΣΕ λαμβάνουν ΕΦΑΠΑΞ, του θυμίζουν το παρελθόν, με 103.000 ευρώ, στον ΟΤΕ 52.000 ευρώ και οι ΔΕΗ, και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ στις 44.000 ευρώ. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους είναι κάτω από τα 25.000 ευρώ, κυρίως βεβαίως λόγω των περικοπών από τα μνημόνια, και υπάρχουν και κλάδοι όπως για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που είναι στα 11.751 ευρώ ή οι συνταξιούχοι μηχανικοί ακόμη χειρότερα στα 8.828 ευρώ.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 42 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι μπορούμε μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μια λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης και πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της προφυλής. Κηδεία Αλί Χαμενέη, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διαδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. Και για κλήσεις 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Ανεργησίες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής του, ένα αγκάθι στις πολυκατοικίες, στα πολλά ακόμα που έχουν προσδεθεί, δύσκολος ο ρόλος του διαχειριστή. Θα περιμένουμε βεβαίως και το νομοσχέδιο που έχει προαναγγείλει ο κύριος Φλωρίς, το οποίο λέγαμε την Παρασκευή. Ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει αυτό το γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με κάποιους να έχουν υιοθετήσει την πολιτική, τη στρατηγική του «δεν πληρώνω». Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι, ας το πούμε, καλοπληρωτές ένικοι, οι οποίοι όμως είναι όμοιροι στα χέρια των υπολείπων, καθώς αν κάποιος δεν δέχεται να γίνουν επισκευές, να γίνει συντήρηση της πολυκατοικίας, καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα και δεν βοηθάει αυτό στη συγκατοίκηση των ανθρώπων. Πρέπει να δοθεί λύση και θα δούμε τώρα και οι ανελκυστείς, ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως στις παλαιότερες πολυκατοικίες, που στις περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξουν επισκευές ή αντικατάσταση του ανελκυστήρα, είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο, το οποίο βεβαίως μαλώνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα τρωτά του, αλήθειες και μύθοι για το ΕΚΑΝ, το στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμαραντόρας. Εδώ είχαμε το βίντεο στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Συνοστισμός στην πόρδα εξόδου στην Κουμουνδούρου. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και όλα αυτά βεβαίως από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Παίζει με το TikTok, αμετανόητος εμπριστής παράταξης, αποφασισμένος για το δείξει σε εξαμαρτήν ο Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζητάκης, ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετατέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σπουδαία διάκριση, ο Γεράσιμος Σάσιος, νέος πρόεδρος Συνόδου των Βρετάνων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Επίδειξη ισχύω στο λαϊκό προσκύνημα του Αλί Χαμενέη, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ, διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο, νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες, ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, που αν επιβεβαιωθεί ότι έχει προκληθεί από έναν 76χρονο, ο οποίος είχε πιει δύο ποτηράκια παραπάνω και προσπαθούσε να βγάλει το αυτοκίνητό του από εκεί, από μια χαράδρα, ένα χαντάκι που είχε πέσει, και από τους συνθήρες που προκλήθηκαν δημιουργήθηκε αυτή η φωτιά. Είναι πραγματικά απίστευτο η καταστροφή που έχει γίνει και σε αποθήκες, βιομηχανίες και εργοστάσια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, στην έξοδο ακόμα και στα 58,5 με αίτηση εντός του 2026, τι ισχύει για τους παλιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγιεινά. Αναλυτικοί πίνακες. Κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, με τον κύμαξή μου με τον Τζίπρα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες θα τους διαλύσουμε όπως 17 Νοέμβρη και την Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η επένδυση στα κίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα, αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Πυρκαγιές μάχη με τις φλόγες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο, πάμε στη Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρσι. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες, αλλανούμε τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λέγαμε προηγούμενος για τα προβλήματα, είναι και αυτό ένα ακόμη πρόβλημα που γίνεται μάχη μεταξύ των ενίκων για το ποια εταιρεία θα βάλει τις οπτικές ίνες. Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στην δεξιά με φόρτα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνες προειδοποιούν οι ειδικοί, τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και για όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκτόσεις. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία, φως στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ιερατείου, ρίχνει το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Τα κέρδη των τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους και χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, οι οικοδομικές άδειες, λέει η εφημερίδα One Voice Business and Politics. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Attack Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Βραχυχρόνιες μισθώσεις, εκλείω ελέγχων από ΑΔΕ και Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, ψύχρο πολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλία με Βλαντιμίρ Πούτιν για το ουκρανικό. Και εστίαση, ο τζίρος δεν ακολουθεί την άνοδο της τουριστικής κίνησης.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, το ακούσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχει σκέψη στην αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με πρόωρες εκλογές μετά βεβαίως την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και γι' αυτό βρίσκονται σε ετοιμότητα τα περισσότερα κομματικά επιτελεία, εκλογικά επιτελεία, ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κλειδώνουν οι υποψηφιότητες με τα νέα στελέχη να έχουν το προβάδισμα και τους προερχόμενους και παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται κυριολεκτικά στο περίμενε. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα από το μηδέν, με άγνωστα πρόσωπα, χωρίς σημεία αναφοράς από το παρελθόν. Μπορεί βεβαίως αυτό να είναι θετικό, να φαίνεται θετικό στις δημοσκοπήσεις, είναι όμως αποτρεπτικό για τους πρώην συντρόφους του και κυρίως για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται να θέλουν να τον ακολουθήσουν, αρνούμενοι βεβαίως όλη αυτή την διαδικασία, την, πώς να το πω τώρα, που έχει επιλέξει ο ίδιος και που έχουν ανακοινώσει και ανακοινώνουν καθημερινά οι εκπρόσωποι τύπου ή οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου του κόμματος. Ο κύριος βεβαίως Τσίπρας από πολύ νωρίς, από όταν παρουσίαζε ακόμα το βιβλίο του Νιθάκη, είπε ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή και βεβαίως από τη θέση του την κομματική στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι με όλη αυτή την κίνηση που κάνει στο νέο του πολιτικό εγχείρημα δεν θα ήθελε να μεταφέρει τα προβλήματα, το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να παραιτηθούν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Προφανώς το σενάριο αυτό θα είναι καλό για αυτούς εάν ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πράξη τα όσα έχει δεσμευτεί κατά καιρούς και κάνει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Αν τώρα οι πρόωρες εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε τα πράγματα αλλάζουν για αυτά τα στελέχη, καθώς θα μείνουν περίπου 6 μήνες μακριά από τη Βουλή και βεβαίως χωρίς οικονομική ενίσχυση. Τώρα, το 80% των νέων στελεχών της Ελλάς είναι αυτά που κυριαρχεί στα ψηφοδέλτια, ενώ στελέχη τα οποία ήταν παλιότερα βουλευτές ή είναι βουλευτές ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι σε κάποιες περιοχές αλλά θα έχουν και ισχυρό αντίπαλο. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον κύριο Σημεών Κεδίγογλου, τον Βασίλη Κόκαλη, τον Μίλτο Τζαμπάρα, που αναμένεται ίσως να παραιτηθούν μετά την 11η Ιουλίου, ενώ ο Γιώργος Γαβρίλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα δούμε αν θα κάνει πράξη και αυτό που ακούγεται στο παρασκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σε πολλά από τα κορυφαία στελέχη όπως την Έφη Αξιόγλου, εάν τελικά περάσει το κόμμα της Ελλάς, θα τις αλλάξει περιοχή και έτσι από την Αθήνα θα βρεθεί στα Γιάννητσα. Είπαμε, πολλοί είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά που θέλουν να ακολουθήσουν Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε σε ποια περιοχή θα πολιτευτούν. Γιατί σιγά σιγά με την παρουσία τους στα πάνελ εδραιώνουν τη θέση τους στα νέα στελέχη. Υπάρχουν αρκετοί που τους τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στα τηλεοπτικά πάνελ και βέβαια θα έχουν να αντιμετωπίσουν παλιούς και έμπειρους, όπως για παράδειγμα στο βόρειο τομέα τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος τώρα έφυγε πριν από λίγες μέρες, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς πλησιάζουμε στις 6, να σας πω και ένα από τα παραπολιτικά που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. Στην πρόσφατη περιοδία του στην Κάρπαθος, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είχε και μια συνάντηση, δεν θα την έλεγα και έτσι και ευχάριστη. Είδε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παραθερίζουν στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν στο διάλειμμα της περιοδίας, θέλοντας να κάνει μια βουτιά στην Κάρπαθο, βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκέφαλων. Κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από αυτά τα επικίνδυνα ψάρια και έτσι αναγκάστηκε να διακόψει άμεσα τη βουτιά του και να βγει στην παραλία.
Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα δούμε τώρα αν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή την παρουσίαση που έτσι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Με αυτά και με αυτά, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων πολύ υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η Σύνοδος καλύπτεται από 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκκρίσεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια drones έπεσαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των μεγάλων προμηθειών που λαμβάνουν από πλοία που διέρχονται από τα στενά των Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές, όλους λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ωραιόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά που μένονταν χθες στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντους που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για την διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές ζημιές με ανέμους έως 290 χιλιόμετρα την ώρα και κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου. Η Ρότα, τον νοτιότερο νησί του συμπλέγματος, αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μόνοι από σήμερα, ο Διονυσάκος μας ξεκουράζεται για λίγο και θα επιστρέψει δρυμύτερος να φύγουμε κι εμείς. Ο Γιάννης ο Πρίδεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio, και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, πρωινή παρέα, επασφαλισμένη θα μας βρείτε και θα μας στείλετε τα μήνυμα.

Σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 και βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο τα τελευταία λεπτά του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία. Οι Μεξικανοί δυστυχώς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Έχασαν από την Αγγλία. Θα χαίρετε το Διονύσης μου. Με

Είναι ένα δροσερό, πολύ δροσερό ξημέρωμα Δευτέρας. Έχει αρκετή δροσιά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ με τη φωτιά στην Ινώη, πιο κοντά εννοώ στην Αττική, στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες βροχές, τα πολύ ορεινά όμως. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 7 μποφόρ. Θα φυσάει δηλαδή και σήμερα θα είναι δύσκολα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι δεν την έδειξαν. Το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος της χώρας θα έχει ηλιακάδες με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να βρέξει τοπικά και να έχει και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 18-28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21-33, στην Ήπειρο από 21-36, στη Θεσσαλία από 22-34, στη Στερεά από 22-34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο 22-34, 34 σταθερό, στα Επτάνησα από 22-33, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 23-33, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 23-32 βαθμούς και στην Κρήτη από 21-31 βαθμούς Κελσίου. Βοριάς λοιπόν και γι' αυτό έχει τη δροσιά, 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική οι βοριάδες και εδώ 2-4 και θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23-34. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, 2-4 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις η άνεμη και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Τιμολέοντα από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς λέει έχουμε. Μετά τη χθεσινή βροχή πάμε για ράντισμα στα Μπέλια. Να προσέχετε. Ο Νίκος από το Άργος, καλημέρα από το Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 23 βαθμοί τώρα. Καλές διακοπές στο Διονύση. Να έχετε μια όμορφη μέρα, θα το τα μεταφέρω. Και ο Κώστας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Κύπρος 25 βαθμούς με υγρασία φουλ. Έχει τη υγρασία εκεί, ε. Every single day of your life. I hope you have a bad morning and one hell of a night. I hope it's hell at night. Αυτός ο συνδυασμός, παιδιά, είναι φιαλτικός. Η ζέστη δηλαδή με την υγρασία είναι άλλο πράγμα.

Σήμερα που λέτε Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Χρειαζόταν το ηχητικό. Να ξεκινάει καλά ημέρα με ένα φυλάκι. Λοιπόν, δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Τα νησιά Κομόρος ή Κόμορος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, έτσι το ξέρουμε εμείς, Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, μ' αρέσει το ψητό κοτόπουλο. Ειδικά το κοτόπουλο με πατάτες, μόνο από τα χεράκια της μανούλας. Ναι, ναι, κοτόπουλο με πατάτες. Λοιπόν, ημέρα του. Και το σούβλας είναι ωραίο τώρα. Πιάσω πρωί-πρωί. Αν αρχίσω με τα κοτόπουλα, δεν θα τα σταματήσω ποτέ. Είναι ημέρα του κοινοβουλίου στην Ίσο του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας, λειτουργεί ανελιπώς νομοθετικό σώμα, το Tynwald, από το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Είναι και η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου, επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή, που κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός, σαν σήμερα το 1415. Αυτό που τους κάναν τότε φλαμπέ, δηλαδή ψάχναν να βρουν το χειρότερο τρόπο, το πιο βασανιστικό τρόπο για να σκοτώσουν, να εκτελέσουν κάποιον. Δεν είναι καμία μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι του Οσίου Σισόη του Μεγάλου, του Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, των μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου και των συναυτής Ανατολίου Αντωνίνου, Αντωνίου Απάμου, Απολωνίου και Γερουσιαστού. Του Γερουσιαστού ήταν Γερουσιαστή Απολώνιος. Βίκτορος Διόδωρου, Δίωνος Κωτιίου, Λυκία Λυσίου, Νέα Όνος Παπιανού, Παπικού, Σατήρου, Σερίνου, Φιλίμωνος, Αρχίπου και Ονισίμου, Αλεξάνδρου και Επιμάχου. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Καθολική είναι του Αγίου Φιρμίνου, Σαν Φερμίν. Είναι η πόλη που υπάρχει και όλα στη χώρα των Βάσκων. Και οι Ισπανοί τη λένε γενικά Παμπλώνα, έτσι, Παμπλώνα. Και εκεί που κυριώνται με τους Σταύρους, ξέρετε. Είναι του Αγίου Ρωμίλου και της Αγίας Μαρίας Γκορέτη, που ήταν η προστάτηδα της νεολαίας, βέβαια.

Να σας πω, αν και θα συνδεθούμε και με τους συναδέλφους στη συνέχεια, ότι η φωτιά στην Ινώ είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, που καίει από χθες, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα. Λοιπόν, το 371 π.Χ. σαν σήμερα, οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια πηγαίνουν μια ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Το 2015 την παρέτησή του υποβάλλει, σαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, είναι μέρες επαιτίων αυτές όλες, έτσι. Προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλείδη Τσακαλώτος. Επίσης, το 2015, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον τότε Προκόπη Παυλόπουλο, που κράτησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν είχε προσκληθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Θυμάστε, που το όχι έγινε ναι, το θυμάστε. Και ακόμα τσακωνόμαστε για πράγματα που ζήσαμε. Έτσι. Είναι πώς τα βλέπεις, από ποια σκοπιά τα βλέπει ο καθένας, τέλος πάντων. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος πια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1808 ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Το 1907 γεννήθηκε σαν σήμερα μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, από το Μεξικό. Θα έκλαιγε σήμερα, αποκλείστηκε το Μεξικό πριν από λίγο. Και ήταν και σύζυγος του ζωγράφου επίσης, του Ντιέγκο Ριβέρα. Το 1925 γεννιόταν σαν σήμερα ο Μπιλ Χάλεϊ, ο Βίλιαμ Τζον Κλίφτον, έτσι είχε γεννηθεί, Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος μας άφησε το Rock Around the Clock και όχι μόνο.

Σαν σήμερα το 1971 έφευγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών, ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας και ένας άνθρωπος από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν την τζαζ στις πλατιές μάζες. Το 1995 έφευγε σαν σήμερα ο Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Λοιπόν, το λέω για τους πολύ πρωινούς και που κοιμηθήκατε και νωρίτερα. Η Βραζιλία μου δυστυχώς αποκλείστηκε από τη Νορβηγία με 1-1-2 ήταν το σκορ. Ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος του από την εθνική Βραζιλία. Δεν θα ξαναπαίξει μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία. Είχε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία. Νομίζω καμιά ώριτσα πρέπει να καθυστέρησε, γιατί έπεφταν πάρα πολύ κεραυνοί. Τελικά το Μεξικό δυστυχώς έχασε από την Αγγλία με 2-3. Όλες οι ομάδες που υποστηρίζω χάνουν. Κάτι πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχασε το Μεξικό και έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ μετά οι Μεξικανοί, γιατί μέχρι το τέλος το πάλευαν, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη από την Πτολεμαΐδα. Η Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστίνα μου, είναι πάρα πολύ καλά η ελπίδα μας, πάρα πολύ καλά. Επίσης, ο Παναγιώτης μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίσου, όπως μας στέλνει κάθε πρωί. 23 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα και στο Σιδηρόκαστρο, 20 βαθμοί. Το χωράφι μας λέει με ελαφρύ αεράκι, λέει ο Γιώργος. Α, ωραία.

ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο από άποψη πυρκαγιών και όχι μόνο. Είχαμε και κάποιες απώλειες, είχαμε και πολύ δύσκολες καταστάσεις και είχαμε και φοβερές πολιτικές κόντρες και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ηρεμεί κανένας, τέλος, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα Κατερίνα, έφυγε και η Βραζιλία, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο Διονύση, ο Θοδωρής από την Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Και με τον Μπρούνο Μάρζας θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο που έχει 19 βαθμούς και εύχεται να έχουμε μια καλή και δημιουργική εβδομάδα. Επίσης, Πέτρο μου, ωραία φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και από τον Πέτρο. Καλημέρα και στην Άννα από τη Σάμο, στο Καρλόβαση, 23 βαθμούς έχουμε και ευεργετικό βορεινό αεράκι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, φέτος να είμαστε άρχοντες προς το παρόν. Δηλαδή έχει πάει 6 Ιουλίου και ζέστη, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλάβει σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω. Το Σαββατοκύριακο, εντάξει, λαχταρίσαμε και λαχτάρισαν πάρα πολύ οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης λόγω της πολύ μεγάλης φωτιάς που υπήρχε στο Ωραιόκαστρο και η οποία προκλήθηκε από έναν, από όσα όλα όσα δείχνουν, από έναν ασυνείδητο άνθρωπο, ο οποίος εφέθηκε και ελεύθερος κιόλας. Δηλαδή, προσέχθηκε και εφέθηκε ελεύθερος. Ο οποίος λέει, μάλλον είχε πιει πολύ, τουλάχιστον τι λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Είχε πιει αρκετά, έπαιζε το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι και προσπαθούσε να το βγάλει και έκανε σπινθήρες και έτσι ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι να τρελαίνεσαι δηλαδή.

Το αστυνομικό δελτίο δυστυχώς έχει πάρα πολλές ειδήσεις, όπως αυτή τη χθεσινοβραδινή στο Παγκράτη που βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας σε διαμέρισμα και εξετάζεται ο αδερφός του με τον οποίο μένανε μαζί. Επίσης, ο ξαφνικός χαμός της συναδέλφου μας, της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που βρέθηκε δυστυχώς νεκρή στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα, το βήμα της Κυριακής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Προσπάθησαν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ, αλλά διαπιστώθηκε απλά ότι διαπιστώθηκε ότι ήταν αργά. Προς το παρόν αποδίδεται ο θάνατος σε παθολογικά αίτια, αλλά τα περισσότερα, τα επίσημα, θα γίνουν γνωστά μετά την νεκροψία, νεκροτομία. Μια νέα γυναίκα την οποία αποχαιρετούν οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV όπου δούλευε. Μια πολύ θλιβερή είδηση για ένα νέο άνθρωπο που έφυγε έτσι ξαφνικά. Κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον έχει κανονικότατο μπιφ με την Τζόρτζια Μελόνι. Έκανε καινούργια ανάρτηση στο δικό του στο Truth Social και έβαλε τη φωτογραφία τη δική του με τη Μελόνι και έγραψε από κάτω «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», εννοώντας για την Μελόνι. Ένα τρομερά υποτιμητικό και σεξιστικό σχόλιο. Δεν θα περίμενα τίποτα καλύτερο από το αγόρι με το πορτοκαλί, μάλλον. Ο Νικόλας από τα Πατήσια, αυτό αναρωτιέται, αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ, πώς αυτός ο άνθρωπος που οδηγούσε μεθυσμένος προκάλεσε με πυρκαγιά και κυκλοφορεί ελεύθερος.

πόλεμος, η εισβολή μάλλον της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και είχαμε νεκρούς και το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τυφώνες και υπερτυφώνες και έχουμε και φοβερό καύσωνα στο New Jersey. Τουλάχιστον λέει 19 άνθρωποι στην πολιτεία του New Jersey, που είναι στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 19 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει για αρκετές μέρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς λέει, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έχασαν τη ζωή τους. Σκεφτείτε ότι οι προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προειδοποιήσεις αφορούσαν περίπου 160 εκατομμύρια ανθρώπους. Και οι αρχές είχαν πει στους πολίτες να αποφεύγουν τις εξόδους, να επικοινωνούν με τους γείτονές τους για να μαθαίνουν τα νέα τους, να πίνουν περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και να αναζητήσουν κλιματιζόμενους χώρους για αν δεν είχαν κλιματισμό στο σπίτι τους. Γιατί αυτές οι καιρικές συνθήκες φυσικά είναι ακραίες και επικίνδυνες και φάνηκε στην πράξη δυστυχώς με τους 19 ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα των συντακτών, έρευνα της Προράτε για την εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αιώνες τώρα. Θετική η καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Του Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα το 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες, απαγορευτικό σε διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δικηγορικοί σύλλογοι όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατία, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο. Μητσοτάκης καλύπτει τον Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης, Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην αυτεμπορική. Οι κανόνες στην τεχνική νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Και ψυχροπολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η ομιλία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, συσσαγωγικά, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασκευμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρετε η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, και τα νέα έχουν χτύπημα στην πρώτη σελίδα για την ομιλία του Τραμπ, ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστάς. Κηδεία λίχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία τους. Αυτή την πολυήμερη κηδεία του αλίχαμε νέοι ήταν πραγματικά όχι απλά επίδειξη δύναμης, όχι ένα φοβερό πράγμα, ένα ανθρώπινο ποτάμι, όχι εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους, ήταν όλοι εκεί εκτός από τον Μοτστάμπα, το διάδοχο του Αλί Χαμενέη, ο οποίος ή είναι πολύ βαριά τραυματισμένος ή κρύβεται για να μην τον σκοτώσουν. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεύτερο. Ή δεν ζει. Μπορεί να υπάρχει και τρίτο, ναι. Απογευματινή, παίζει με το TikTok αμετανόητος εμπριστής της παράταξης για τον Αντώνη Σαμαρά, αποφασισμένος για το Δίσεξ Αμαρτίν ο Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή.
Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Τι φέρει ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι βγαίνουν σύνταξη πριν τα 62 έτη. Κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτική πίνεξη με την ετήσια απόδοση σε Αττική Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Και στο ακριτικό Αγαθονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με την εφημερίδα Κόντρα. Εμφύλιο στα δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Επίσης, κάλεσμα της Ελλάς αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις. Αυτό, παιδιά, το θυμάμαι όσο κάνω αυτή τη δουλειά και όσο υπάρχω, τέλος πάντων, αυτό τις χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις, γιατί, πώς το λένε, πάντα ήταν δυσαρεστημένοι, πάντα ήταν χαμηλός ο τζίρος, πάντα έμπαιναν μέσα, πάντα... Αυτό υπάρχει όσα χρόνια θυμάμαι, δηλαδή, τον εαυτό μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να στηρίξετε τα καταστήματα της περιοχής σας. Να πάτε στην αγορά της περιοχής σας, αν έχετε και ωραία αγορά, να ψωνίσετε από εκεί, να κάνετε και τα παζαράκια σας, να συζητήσετε και με τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να τονωθεί η αγορά και να μην κλείνουν τα καταστήματα αυτά και να μην πηγαίνετε και στα απρόσωπα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα μικρά καταστήματα είναι χρόνια επαγγελματίες, την ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και μπορούν και να σε για αυτό που θέλεις να αγοράσεις και ξέρουν ότι δεν θα σε κοροϊδέψουν, το ξέρεις αυτό, γιατί θέλουν να ξαναπάς.

Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, το θυμίζω, Earth News, κενό, Radio. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, βεβαίως μέσω Facebook, μας βρίσκεται πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας όπως έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζεται αυτό που σας έλεγα για την Ουκρανία, ότι έγιναν όλο το βράδυ ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχει τουλάχιστον 8 νεκρούς τώρα τα χαράματα, 7 στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις, και σε μια συνοικία έπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων πύραυλοι και παγιδεύτηκαν ένοικοι διαμερισμάτων στους ψηλότερους ορόφους. 8 νεκροί, το ξαναλέω.
1: Έχουν αρχίσει και οι άδειες.
0: Γεια σας.
1: Καλό σου κορίτσι, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εσύ πώς περνάς μόνη σου σε ένα στούντιο?
0: Εντάξει, τώρα η πρώτη μέρα είναι πάντα περίεργη.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λείπει ο Διονυσάκος, αλλά εντάξει, δεν είναι.
2: Έχεις ακροατές για παρέα, αυτό είναι το ωραίο.
0: Έχω, ναι. Έχω.
2: Μηνύματα, αυτά, ιστορίες.
0: Έχω, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι όλοι ξύπνοι από νωρίς και στέλνουν τα μηνύματά τους. Ωραία, δροσερή μέρα είναι σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, φτού να μας βαθιάσω.
1: Αλήθεια, ναι. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα που ερχόμουν, είχε δροσιά, δηλαδή έκλεισε και το παράθυρο του αυτοκινήτου.
1: Α, ωραία.
0: Ναι. Ωραία,
1: ωραία
0: πράγματα.
1: Ναι. Θα έχει και αέρα βέβαια.
0: Ναι, αυτό δυστυχώς, γιατί αυτός ο αέρας πάντα με αγχώνει εμένα.
1: Για τις φωτιές,
0: βέβαια. Και το Σαββατοκύριακο, και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή, και οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή και οι γονείς μου μένουν σε μια περιοχή που συνέχεια έχει φωτιές σε τέτοια εποχή, αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Είναι αγχωτικό λίγο το καλοκαίρι, να τι να το κάνεις. Ο ένας λαγοκέφαλη, μία λαγοκέφαλη, μία φωτιές. Εντάξει.
1: Κοίτα, ευτυχώς τώρα που θα έρθει και ο Νόλαν με την Οδύσσεια την Πέμπτη.
0: Έχουμε
1: δηλαδή,
0: και άλλο λόγο να τσακωνόμαστε.
1: Ναι, να φύγουμε από την άλλη Πέμπτη, να φύγουμε λίγο από τους λαγοκέφαλους. Να τσακωθούμε λίγο.
2: Σου έχω πει το περίμενο εδώ και ένα μήνα.
1: Αυτό
2: είναι ο κανονικός, ο ωραίος, ο ελληνικός ο καυγάς.
1: Ναι.
2: Από 18 Ιουλίου και μετά ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τσακωνόμαστε και αυτό.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Τι, για καυγά.
1: Βέβαια.
2: Έχει βγάλει γάντια αυτά,
1: ναι,
2: είσαι εντάξει.
1: Ναι.
2: Διά πολύ ώρα πέρα.
0: Παιδιά, μήπως πάμε να το δούμε μαζί. Και μετά να σφαχτούμε.
1: Στο σινεμά. Απ' έξω από το σινεμά, όταν τελειώσει.
0: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό ότι ψάχνουμε να τσακωθούμε για το παραμικρό. Δηλαδή, και να το μεγαλοποιήσουμε κιόλας.
2: Εντάξει, είμαστε λίγο λαός, τότε το έχουμε, ρε παιδί μου.
0: Το έχουμε.
2: Ψάχνουμε το παραμικρό. Πάμε να βγούμε μπροστά ένα τέτοιο. Ωραία. Εγώ να σου πω κάτι ωραίο, τουλάχιστον να μην τσακωνόμαστε. Ήταν πολύ ωραία στην Επίδαυρο. Να σου το πω και αυτό.
0: Για πες, γιατί ήταν ωραία.
2: Ήταν πολύ ωραία. Μάλιστα, το εξής. Είναι ένας νέος σκηνοθέτης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Δεν τον ήξερα
0: τον
2: άνθρωπο. Πέρσι του Εσχύλου. Και έκανε το εξής. Εγώ πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πήραξε καθόλου το θέατρο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν πήραξε καθόλου. Δεν έβαλε τίποτα. Όλοι ρε παιδί μου βάζουν από κάτι ένα σκηνικό στήμα μέχρι ξέρω εγώ μια τώρα τη μύδια του Κάστρο πριν από 3 χρόνια που έχει κάνει τόσο πολλές υπερβολές, κατά τη γνώμη μου. Ή μέχρι την κάτι άλλο σκηνοθέτη που απλώνει κάτι σκουπίδια, ξέρω εγώ. Έχουμε δει ό,τι μπορεί να φανταστεί στην Επίδαυρο. Εδώ δεν έβαλε τίποτα. Μηδέν. Το άφησε το αρχαίο θέατρο όπως ήταν. Εντάξει, μικρές μόνο σημειακές παρεμβάσεις προς τα πίσω. Και, άρα αυτό τι σου δίνει? Δίνει ένα έξτρα βάρος, να το πω έτσι, στους τοπιούς.
0: Στην ερμηνεία, βέβαια.
2: Από τη στιγμή που το μάτι δεν αποσπάται από κάτι άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι μόνο οι ηθοποιοί. Και, δηλαδή οι 4 πρωταγωνιστές και 17 μέλη ο χορός. Και ήταν εκπληκτικοί όλοι τους.
0: Το άκουσα από πολύ κόσμο που πήγε το Σαββατοκυριακό. Εμείς, Κατερίνα, δεν θα πάμε στην Επίδαυρο, θα γίνει.
1: Εγώ να σου πω κάτι, Κατερίνα. Εγώ είδα εκεί στις φωτογραφίες που τις δείξαμε λίγο και νωρίτερα και έλεγε και ο Κώστας τι καλή που ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου στην ερμηνεία της. Λέω, αυτή έπρεπε να παίξει την ωραία Ελένη. Και εγώ ξεκίνησα τον καυγά για να από τώρα.
0: Την εκτιμώ απεριόριστα, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Ναυπλιώτου.
1: Γιατί είναι μια υπέροχη Ελληνίδα, πολύ ταλαντούχα την ωραία Ελένη. Για να την παίξει η Λουπίτα Νιόγκο.
2: Μπορεί να μην έχει την προφορά την αγγλική που χρειάζεται να έχει.
1: Ναι, αυτό τον μάρανε τον Όλαν. Κατά τα άλλα είναι πολύ ακριβής η αποτύπωσή του.
2: Πρέπει να ξέρει.
1: Στην προφορά θα τα χαλάσουμε.
2: Αποτύπωση δεν υπάρχει. Αλλά είναι μυθολογία. Αποτύπωση υπάρχει στην ιστορία. Δεν υπάρχει στην μυθολογία.
1: Είναι πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα.
2: Ωραία, Ελένη, δεν θέλω να στον τρομάξω. Νομίζω δεν υπήρξε.
1: Δεν πειράζει.
2: Ωραία, Ελένη, αλλά.
1: Δεν πειράζει. Αν υπήρχε όμως.
2: Α, συγγνώμη, εγώ όμως κάτι. Ναι, αν υπήρχε, ναι. Εντάξει, ναι, θα ήταν μαύρη, ωραία, εντάξει. Το ξέρω.
0: Θα σου πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι. Επειδή η ωραία Ελένη δεν είναι πια ένα πρόσωπο. Δηλαδή, το ωραία Ελένη το χρησιμοποιεί για να περιγράψει το ωραίο. Το χρησιμοποιείς αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Για τον Νόλαν η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
1: Εντάξει, ναι. Δική του είναι ταινία.
0: Εντάξει. Και εγώ δεν συμφωνούσα με τη Μαύρη Χιονάτη, αλλά εντάξει.
2: Μόνο, ναι, με τίποτα δεν συμφωνούσα.
0: Εντάξει.
2: Μόνο κάτι που θέλω να το πω κάτι είναι αυτό που σου λέγατε για την παράσταση στην Επίδαυρο. Το μόνο που με ξένησε προσωπικά στο τέλος.
1: Ναι.
2: Το τέλος παράσταση κάνει ένα ωραίο έβριμα ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, αυτό ας το πούμε κάτι σαν άτυπο, πώς το λέμε, το προσκλητήριο νεκρών, που έχει και ονόματα νεκρών περσών, ναι, γιατί η Πέρσης είναι η τραγωδία για την ήττα των περσών από τον ελληνικό στρατό κλπ.
0: Σπατήσαμε.
2: Ένα παχέ της Αλαμίνας, ναι. Λοιπόν, ο Εσχύλος έχει κάποια ονόματα περσών. Κουμπώνει εκεί ο σκηνοθέτης στο τέλος με ένα σκηνοθετικό έβριμα εκτός του αρχαίου κειμένου και βάζει στο χορό να λέει κάποια ονόματα νεκρών από σύγχρονους πολέμους. Ξεκινάει από τη Χειροσίμα, φτάνει στο Σεράγεβο, περνάει στην, το λέμε, στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη. Τα βάζει όλα. Το μόνο που δεν έβαλε, γιατί σου λέω, εκείνη τη στιγμή μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή αυτό, ήταν την Ουκρανία. Δεν υπήρχε καμία αναφορά.
0: Καμία.
2: Ουκρανία. Και νομίζω αυτό κάπως δένει με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου εδώ και 4 χρόνια στην Ελλάδα με την Ουκρανία. Θυμόμαστε πολύ πιο έντονα στην αρχή του πολέμου, αλλά και στη συνέχεια, ότι με τη λογική ότι εδώ, στο συγκεκριμένο πόλεμο, είμαστε με τον άνθρωπο, εντάξει, αλλά παραπέρα δεν θέλουμε να πάμε. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τους Ρώσους, δεν θέλουμε να πάρουμε τον πλευρό των Ουκρανών, για να το πάρουμε έτσι λίγο, να πούμε μια κουβέντα και να φύγουμε μετά, να πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι το καταλάβει πολύ καλά γιατί σημαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Συμφωνώ πολύ μαζί σου και πριν από λίγο έλεγα ότι έχει άλλους 8 νεκρούς τη νύχτα, άμαχους, ναι, στο Κίεβο. Γιατί υποτίθεται ότι χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους οι Ρώσοι, αλλά δεν χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους και έχουν εισβάλει σε μια χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. 1, 2, 3, μην δεν τα
2: είναι απλά, αλλά για κάποιο λόγο δεν φαίνεται τόσο απλά. Δεν, ναι, πραγματικά σου λέω δεν έχω καταφέρει.
0: Δεν συγκινούν το ίδιο μάλλον. Ναι, δεν συγκινεί το ίδιο ο νεκρός Ουκρανός, ο άμαχος με το νεκρό δεν ξέρω εγώ τι. Από πού, από ένα άλλο μέρος του κόσμου, δεν θα πω, γιατί δεν ξέρω, δεν αρέσουν και πολύ αυτά που λέμε πολλές φορές.
2: Άρα δηλαδή, συγκινεί ο νεκρός του Σουδάν, στη Χειροσίμα, στο Σαράγεβο, στη Δυτική Όχθη, γιατί δεν συγκινούν, όλοι αυτοί καλώς κάνουν και συγκινούν. Γιατί να μην συγκινεί ο νεκρός δηλαδή στην Ουκρανία.
1: Ίσως θα πρέπει να ρωτηθούν, να απαντηθεί
0: αυτό. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί
0: να του διέφυγε όμως και του σκηνοθέτη, δεν ξέρεις, μπορεί να το ξέχασε.
2: Αν ήταν ένα μεμονωμένο, θα έλεγα ναι, μπορεί να διέφυγε.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή αυτό είναι συνεπές με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία από την έρξη του πόλεμου. Ότι ήταν με όλο αυτό, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να μην βαραίνει το ίδιο για κάποιους, ρε παιδί μου, να μην μετράει το ίδιο.
2: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μετράει το ίδιο.
2: Θα υπάρχουν ερμηνείες που μου διαφεύγουν εμένα.
0: Γιατί βάζουν κάποιοι, και δεν το λέω για το σκηνοθέτη τώρα, λέω γενικά, βάζουν κάποιοι ιδεολογικό πρόσημο μπροστά στους πολέμους. Η εισβολή είναι εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη. Και από εκεί και πέρα.
1: Άχι, γιατί λέμε τώρα, η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα εξηγούμε, Κατερίνα μου, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ρε παιδιά, παλιότερα υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός στον ψυχρό πόλεμο, που για κάποιους οι Αμερικάνοι ήταν πολύ το καλό και οι Σοβιετικοί ήταν πολύ το κακό, και κάποιους το ανάποδο. Οπότε η μεν πόλεμη ήταν καλή και για τους άλλους η δε πόλεμη ήταν επίσης καλή.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά όμως τελειώσανε. Πέρασε ο ψυχρός πόλεμος, έχουν περάσει 35
0: νομίζεις,
2: χρόνια. Από τότε, άλλαξε ο κόσμος. Προχώρησε μπροστά. Δεν
0: νομίζεις,
2: είμαστε πια σε στρατόπεδα και σε σφαίρες.
0: Νομίζεις.
2: Μπορεί και να μην τέλειωσε.
0: Νομίζεις.
2: Εντάξει, στο μυαλό κάποιον. Γιατί γενικώς τέλειωσε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ τώρα περιμένω να δω. Πώς θα σταθεί η Μελόνη δίπλα στον Τραμπ στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά από αυτό το τελευταίο που έκανε, το οποίο για μένα είναι τρομερά προσβλητικό.
1: Ό,τι και καλά της έκανε περιοριστικά
0: μέτρα. Ναι, ναι, προσβλητικό και σεξιστικό, δηλαδή του χειρίστου είδους. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω επειδή η Μελόνη τα βάλε τα γυαλιά σε πολλούς άντρες σε σχέση με το πώς.
0: Όχι, δεν τη φοβάμαι. Δεν τη φοβάμαι.
1: Την προσβολή που της έκανε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα είναι δυναμική η απάντησή της και αυτή τη φορά. Ναι.
2: Εντάξει, ή μπορεί να είναι απλά, πώς το λέμε, μπορεί να είναι απλά μια φωτογραφία τυπική αυτά και τίποτα άλλο.
0: Μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Εδώ, γι' αυτό λέγαμε, αυτή τη φωτογραφία που πόσταρε ο Τραμπ στο Truth Social με τη Μελόνη και ότι χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Αυτά συνήθως τα κάνουν οι πρώην σύζυγοι ο ένας στον άλλον, ώστε να μην μπορείς να πλησιάσεις τον πρώην σου σε μια απόσταση 500 μέτρων.
2: Ασφαλιστικά μέτρα που λέμε.
1: Είναι πολύ σύνηθες στην Αμερική.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο έχουμε να δούμε αρκετά για τον ΝΑΤΟ. Θα κουβεντιάσουμε και εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
0: Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα. Θα βγει για λίγο από το στούντιο και θα επιστρέψω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στην Άγκυρα ξεκινά σήμερα υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, αύριο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία, στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, ενώ ο 60χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποιητές. Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην νήσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο, των Βόρειων Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Το Ροζαλάκι ακούμε μαζί με τον Weekend. Τα είχανε νομίζω κάποια στιγμή. Αυτά είναι δικά μου που τα λέω. Αλλά δεν της φέρθηκε καθόλου καλά ο Weekend, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα στη Φλόρινα που έχει 10 βαθμούς σήμερα. Ο Τάσος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στη Δέσποινα από την Σταυρούπολη της Ξάνθης που έχει 13 βαθμούς. Και τη Δώρα από το Παγκράτη, μέρες Ιουλίου λέει στο Παγκράτη. Έχει το κινητό που ακούει η Earth News Radio από το ΕΡΤΕΚΟ. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, το ξέρετε αυτό. Και έχει έτοιμα τα γεμιστά για το φούρνο. Ένα ταψί, παιδιά, που είναι τίγκα στην ντομάτα. Φίλοι μου, η Δώρα, και εγώ δεν είμαι πολύ της πιπεριάς. Βλέπω και μια πιπεριά στην άκρη δεξιά.

0: Λοιπόν, τι είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Είδαμε φωτιές, βεβαίως, τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Είδαμε την μεγάλη φωτιά στην Ινώα, η οποία είναι σε ύφεση. Σε λίγο θα σας έχουμε και νεότερα. Είδαμε μπάλα, φυσικά. Θα σας πούμε αργότερα για τα του Μουντιάλ, ακριβώς στις 8 παρατέταρτο, με τη βοήθεια του Τάσου του Επιτρόπου. Είδαμε δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πτήσεις στη χώρα μας, και έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, λέει, και λόγω της κατάστασης που υπήρχε στη Μέση Ανατολή. Είδαμε πάρα πολλά, θα σας τα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με τον καλό μας τον συνάδελφο, τον αγαπημένο μας φίλο, τον Κώστα το Στάμου. Είχαμε ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο το βράδυ της Κυριακής στο Παγκράτη. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας, να μας δώσει και μια εικόνα από τη φωτιά στην Ινώη, η οποία, όπως σας έλεγα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε ύφεση. Καλημέρα Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στην περιοχή του Παγκρατίου, όπου μία ανθρώπινη σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε σε προχωρημένη σύπνη σε ένα διαμέρισμα της περιοχής, μέσα στο οποίο βρισκόταν εν ζωή ο 63χρονος αδελφός του νεκρού. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν χθες το απόγευμα, ένας ένικος πολυκατοικίας επί της οδού Αυτιδάμαντος κάλεσε το 100 και ανέφερε πως από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αναδύεται μία έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί λοιπόν που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν 63.

0: 23χρονο και δίπλα ακριβώς στο εντενό δωμάτιο τη σωρό του 63χρονου αδελφού του, τυλιγμένη μέσα στη σεντόνια και σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε ότι ο 63χρονος αρχικά προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση και να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον νεκρό αδελφό του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί πώς η σωρό λοιπόν βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα και μάλιστα εκτιμάται ότι ενδεχομένως να βρισκόταν μέσα στο σπίτι για αρκετό καιρό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους οι οποίοι λένε πως για περισσότερες από 10 μέρες μύριζαν αυτή την έντονη αισμή από το διαμέρισμα. Μάλιστα κάποιοι λένε πως εδώ και ένα μήνα περίπου είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει στο διαμέρισμα. Ωστόσο, φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή στην οποία θα υποβληθεί η σωρό του 63χρονου, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Είναι όλα ανοιχτά μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα γιατί ακριβώς συνέβη και βρέθηκε η σωρός του 63χρονου μέσα στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μέναν μαζί στο διαμέρισμα στο Παγκράτη εδώ και αρκετά χρόνια. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποιες αναφορές από γείτονες ότι τα δύο αδέρφια προκαλούσαν προβλήματα. Είχαν σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους και στη μεταξύ τους σχέση και προκαλούσαν προβλήματα και στους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, και αναμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, προκειμένου να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε αυτή η σωρό σε προχωρημένη σύψη στο κέντρο του Παγκρατίου.
1: Αυτό λοιπόν από την υπόθεση αυτή, η οποία έβλεπα και τους κατοίκους που μιλούσαν εκεί της περιοχής, ήταν προβληματισμένοι και έλεγαν αυτά τα οποία μας μετέφερες, Κώστα μου. Η φωτιά στην Ινώη είναι σε ύφεση, έτσι?
0: Να μην μπούμε ακόμα σε ύφεση. Η Κατερίνα βαίνει προς ύφεση. Σίγουρα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ινώη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, παρά μόνο κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες μέσα στο βουνό και εκεί πέρα δόθηκε μια ολονύχτια μάχη προκειμένου οι δυνάμεις πυροσβεστικής να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πλέουν ισχυροί στην περιοχή. Κόπασαν κάπως το βράδυ, ωστόσο με το πρώτο φως της ημέρας, σίγουρα και με τα ενέργεια μέσα θα μπορέσουν έτσι οι δυνάμεις πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά μετά από μια πολύ ωραία μάχη με τις φυλάκες του Νοσοκομείου Κατερίνα, καθώς μέχρι τις 9 το βράδυ είχαμε ρίψει συνεχώς από τα ενέργεια μέσα προκειμένου να περιορίσουν κάπως το πύρινο μέτωπο, καθώς θέλω να σου πω ότι η φωτιά έτυχε σε μια χαράδρα, σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο οι επίγειες δυνάμεις, τα οχήματα δηλαδή και οι δασοκομάντος να προσεγγίσουν το σημείο και γι' αυτό μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα αεροσκάφη αλλά και τα ελικόπτερα πυροσβεστικής έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού. Να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 3 χθες το μεσημέρι σήμανε στην στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε από την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών στο ύψος Σινόης. Η φωτιά έγινε σε βασική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, οι φυλάκες είχαν εξαπλωθεί μέσα στο βουνό στη θέση Σφάκα κοντά στη Μάνδρα. Για την κατάσταση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες μέχρι το απόγευμα είχαν ενισχυθεί αρκετά και συνολικά επιχείρησαν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα της πυροσβεστικής, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντος, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ από αέρα συνέδραμαν 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους. Μάλιστα, χθες τύχηκε και ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων, θέλω να κατέβαινα στην Ινώη, με τα ντρόουν της πυροσβεστικής, τα οποία συνέβαλαν πάρα πολύ στην επιχείρηση κατάστασης. Παράλληλα, να πούμε ότι αργά το απόγευμα επιστριοφόρα οχήματα του στρατού δημιούργησαν αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν το μέτωπο και άνοιξαν δρόμους ώστε να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο της φωτιάς. Να πούμε κλείνοντας ότι αν και η φωτιά δεν απείλησε οικισμούς ή σπίτια, λίγο μετά τις 4 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από τα 112, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να εκενώσουν σε περίπτωση που η φωτιά επεκταθεί. Έχουμε κλείνοντας και μία ανακαταγγελία, μία δήλωση από τον Δήμαρχο Μάνδρας Σιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο το οποίο πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι συμπίπτουν τόσο το σημείο όσο και ο χρόνος έναρξης πυρκαγιάς με την αναφορά για το τσιγάρο το οποίο πετάχτηκε μέσα στο δάσος.
1: Είναι η δεύτερη περίπτωση αυτή, το δεύτερο περιστατικό από τσιγάρο, που το ένα έχει καταγραφεί και σε κάμερα κιόλας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπων, του πατέρα και του γιου, από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε και το λέμε και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό είναι το φοβερό.
0: Κάποιοι συμπολίτε μας κατερνάνε το Σαββατοκύριακο που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ευτυχώς ελάχιστοι δεν έδειξαν την ιδιαίτερη υπευθυνότητα, θέλω να σου πω. Στην Αττική είχαμε 4 συλλήψεις, να θυμίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για θερμικές εργασίες, θερμές εργασίες. στο ύπαιθρο. Τέσσερις συλλήψεις στην Αττική, άτομα τα οποία είχαν βγει με τους τροχούς και την ηλεκτροσυγκόληση να κάνουν εργασίες. Με την Αττική να βρίσκεται στο 4 σε πορτοκαλί στην Αγερμό στην ύπαιθρο. Και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν ένα τσιγάρο βάζει φωτιά. Καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από μια ηλεκτροσυγκόληση, από ένα τροχό και από εργασίες που γίνονται δίπλα από το δάσος.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου μας έδωσε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, αλλά και για τις φωτιές.

Αχ, η Ντουα Λίπα, συνάδελφος, τραγουδίστρια. Ο Μιχάλης μου λέει ότι αν δεν είσαι πολύ της πιπεριάς, πρέπει να δοκιμάσεις πιπεριά φλωρίνης στα γεμιστά. Πιστεύω ότι θα με θυμηθείς. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό, γιατί το έκανε η μητέρα και μου είπε ότι δεν έγινε πάρα πολύ καλό. Μην παρεξηγηθώ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιπεριές. Απλά μου πέφτουν βαριές. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ακόμα και εμένα που είμαι χειμωνάκιας, μια χαρά μου φαίνεται το φετινό καλοκαίρι και στο Μουντιάλ είμαστε Νορβηγία. Δημήτρη, και εγώ πλέον είμαι με την Νορβηγία. Μόνο με την Νορβηγία.

0: Γιατί κάποιοι παίζουν βρώμικα, παιδιά. Πολύ βρώμικα. Και θα σας εξηγηθώ και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τον Τάσο, τον Επιτρόπου. Δεν γίνεται να παίρνει τηλέφωνο ο Τραμπ τον Ινφαντίνο και να εξαφανίζεται μια κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα δικά μας από εδώ την Αθήνα και πάμε πιο βόρεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη και με αυτό το τοξικό νέφος που κάλυψε την πόλη και με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Έβλεπα τη Λία τη Χριστάρα όλο το Σαββατοκύριακο να είναι επιποδός. Την έχουμε και τώρα μαζί μας σήμερα το πρωί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Λία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά η Θεσσαλονίκη περνάει δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα γενικότερα.
1: Τρίτωσε το κακό. Ναι. Αλήθεια είναι, τι να πω, δύσκολο, πολύ δύσκολο μας ξεκίνησε το καλοκαίρι. Κατερίνα, τέλος πάντων, να ελπίσουμε να πάει λίγο πιο ήσυχα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι βρίσκομαι με το σωριό του Earth News στο Ωραιόκαστρο, εδώ στην εταιρεία ανακύκλωσης και δεύτερο 24ωρο. Έχω χάσει λίγο, ξέρετε, και από το μετώδο. Δεύτερο 24ωρο και ακόμα έχει φλόγο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σκεφτείτε πόσο είναι το θερμικό φορτίο τεράστιο, που με τίποτα δεν σβήνει, ακόμα και η τελευταία αστεία φωτιά, δηλαδή εκεί επιμένει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φυσικά είναι εδώ. Καταβρέχουν συνεχώς, έχουν μπει και τα μηχανήματα μέσα για να γίνουν επιχωματώσεις. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα σβήσει αυτή η φωτιά. Να μπουν δηλαδή τα μηχανήματα, να επιχωματώσουν για να μην υπάρχει οξυγόνο να βγαίνει, να βρίσκει δηλαδή τρόπο να θρέφεται αυτή η φωτιά. Έχει συνεχίσει φυσικά το τοξικό νέφος να βγαίνει. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι όχι απλά αποπνικτική, δεν αντέχεται πραγματικά. Γιατί άλλο είναι η φωτιά, πιστέψτε με, όταν έχουμε μια δασική πυρκαγιά χτύπα ξύλο, μια αγροτοδασική πάλι χτύπα ξύλο, αλλά και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να καίγονται πλαστικά, ελαστικά αυτοκινήτων, αλουμίνιο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είχε εδώ, τόνους από τέτοια υλικά, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που νιώθεις.
0: Είναι φοβερό, ναι.
1: Εντάξει, η κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά, δεν έχουμε θέμα με τη φωτιά εδώ και αρκετές ώρες. Μόνο σε αυτά τα δύο τα εργοστάσια βρίσκονται οι δυνάμεις και κυρίως στο εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης. Επιτέλους, σκεφτείτε ότι τα πτυτικά μέσα χθες, δύο ελικόπτερα κάναν συνεχώς ρήψεις. Συνεχώς. Δεν σταμάτησαν καθόλου, καθόλου διάρκεια της ημέρας, για να φτάσουμε τουλάχιστον στο αποτέλεσμα να μπορέσουν να μπουν σήμερα οι επίγειες δυνάμεις πιο μέσα με τα σκαρτικά μηχανήματα.
0: Το τράβαγαν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι, τους έβλεπα δηλαδή, που είχε πέσει και το φως, ας πούμε, και επιχειρούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, φοβερό.
1: Και πολύ χαμηλά. Ναι, πολύ χαμηλά, με νέφος τοξικό. Θέλω να πω, πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά όταν βλέπουμε. Όχι μόνο εννοείται και τις επιγείες δυνάμεις, αλλά και τους πραγματικά πιλότους, τους χειριστές αυτών των πτυτικών μέσων. Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο.
0: Όντως,
1: τεράστιο
0: έργο. Όντως.
1: Δεν πληρώνουν αυτή τη δουλειά.
0: Με τίποτα.
1: Πάντως είμαστε καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Περιμένουμε να έρθει και ο κ. Κωνσταφαντός σήμερα στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι δεν έπιασε μόνο τον Δήμο Ωραιοκάστρου στη φωτιά. Έπιασε πολύ και τον Δήμο Παύλο Μελά. Έχουμε μια καταγραφή πρώτη. Δύο σπίτια έχουν έτσι πολύ μικρές ζημιές, περιμετρικά δηλαδή. Τρεις επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τρεις επιχειρήσεις μερικώς. Αυτός είναι ο απολογισμός. Όμως, σε σχέση με αυτό που συνέβη, πιστέψτε με, δεν θέλω να πω είναι μικρές οι απώλειες, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Πολύ, πολύ μεγαλύτερο κακό.
0: Όντως, άμα ξέφευγε το πράγμα περισσότερο, θα ήταν πολύ μεγάλο το κακό. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το έβλεπα πώς. Έβλεπα το μέτωπο αυτό, ειδικά τις πρώτες ώρες, και σε έπιανε ψυχή σου, λέγες θα φτάσει. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, έφτασε στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Έφτασε. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι πυροσβέστες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορεί να και λίγο τύχει σίγουρα με τον άνεμο να έφυγε κάποια στιγμή αλλού, αλλά και οι πυροσβεστικοί ήταν. Μας το είπαν όλοι οι κάτοικοι εδώ, ότι έκαναν άψογα τη δουλειά τους.
0: Λία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια στη Λία τη Χριστάρα. Μας ενημέρωσε και για την κατάσταση στο Ωραιόκαστρο. Καλημέρα στη Δήμητρα και στο Δημήτρη, παιδάκια. Και στέλνω την καλημέρα μου ξανά στο ο κύριος Τιμολέων. Μας έστειλε. Έφτασε στο Αμπέλι για το ράντισμα. Μα τι ωραία που είναι. Τι ωραία, τι περιποιημένα. Φτού, φτού, σκόρδα.

Η Χριστίνα λέει στην περιοχή μου στην Πελοπόννησο τα γεμιστά τα φτιάχνουμε με διάφορα λαχανικά. Πιπεριές, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, κολοκυθανθούς. Είναι πολύ πιο νόστιμα, έτσι δοκίμασε το. Παιδιά, ακούστε, και εμείς γεμίζουμε, τα πάντα γεμίζουμε. Η γιαγιά μου μέχρι και πατάτα μου έκανε γεμιστή. Πολύ μου άρεσε. Απλά λέω ότι για την πιπεριά έκανε ειδική αναφορά, γιατί εμένα μου πέφτει λίγο βαριά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η πιπεριά και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό λαχανικό, ζαζαβατικό, πείτε το πως θέλετε. You got me wanting you.

άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά να κάνει τον TikToker. Ανέβασε δύο βιντεάκια. Πικρόχολα, αλλά ανέβασε δύο βιντεάκια. Μπαίνει και εκείνος σε αυτό το παιχνίδι το επικοινωνιακό. Μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ότι δεν έχει πάρει επικοινωνιακή ομάδα, ότι το κάνουν μεταξύ τους τα βιντεάκια. Εντάξει, προσεγμένα ήταν, δεν μπορώ να πω. Από άποψη τεχνική εννοώ. Τώρα αυτά που λέγανε έχουν προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ας πούμε, χτες που βγήκε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, στο Blue Sky, ας πούμε, να λέει ότι εντάξει, του έκανε εντύπωση που ο κύριος Σαμαράς, αντί να κάνει βίντεο για την επέτειο του δημοψηφίσματος, όπου το όχι έγινε, ναι, το θυμίζω και εγώ αυτό, αποφάσισε να κάνει δηλώσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά σε κάποιους. Τέλος πάντων, εμένα πιο πολύ εντύπωση, ξέρετε τι μου κάνει? Μου κάνει εντύπωση που καταρχήν εγώ δεν αποκαλώ φαρσέρ αυτούς τους Ρώσους που προσπάθησαν, που εξαπάτησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Πρωθυπουργού. Δεν τους αποκαλώ φαρσέρ. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το έχουν κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το έχουν κάνει και σε ηγέτες κρατών, όχι μόνο σε άλλους αξιωματούχους, το έχουν κάνει σε πρωθυπουργούς, σε προέδρους κτλ. Και κατά σύμπτωση φοβερή σε αυτούς που το έχουν κάνει, είναι από χώρες οι οποίες έχουν σταθεί απέναντι στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία. Εγώ δεν τους λέω φαρσέρ, λοιπόν, τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εμένα λοιπόν μου κάνει τρομερή εντύπωση και όχι καλή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι εδώ έχουν σπεύσει να πιστέψουν αυτούς και όχι την ελληνική πλευρά. Με πολύ μεγάλη σπουδή το έκαναν κάποιοι. Υιοθέτησαν αυτά που λένε αυτοί οι Ρώσοι, τους οποίους έχει παρασημοφορήσει ο Πούτιν. Αλλά μάλλον αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο. Τέλος πάντων, σε λίγο το ρολόι σε 2,5 λεπτά θα δείξει 7 και μισή. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιάς στην Ινόηση, επιφυλακή για να ζωπυρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με Katie Lang. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Εγνατία. Περισσότερη δροσιά σήμερα με 22 βαθμούς, ελάχιστα σύννεφα για ντεκόρ και μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Επίσης, σας είπα ότι είναι ένα δροσερό πρωινό για 6 Ιουλίου, δηλαδή είναι υπέροχο. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα, προκάλεσαν και το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές με τις φωτιές που είχαμε. Πάμε με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας, της Όλγας Παπαβούλη, να δούμε τι μας περιμένει για σήμερα και πού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως έχουμε έτσι ένα πιο δροσερό πρωινό λόγω του μελιτενιού, του ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο. Χθες έφτασε τα 8 μποφόρ, ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Σήμερα έχουν πέσει λίγο οι εντάσεις και θα πέσουν λίγο ακόμα περισσότερο. Και τα πιο ισχυρά μελιτένια πλέον θα εντοπίζονται από το ύψος της Χίου, ας πούμε, έως και τη Ρόδο. Εκεί θα είναι αυτές οι ισχυρές εντάσεις σήμερα, 6 με 7 μποφόρ. Όμως έχουν εξασθενήσει σημαντικά στα ανατολικά υπηρετικά, όπου χθες πραγματικά ταλαιπώρησαν και το νομό Αττικής. Είχαμε ανέμους, ειδικά στα ανατολικά, που φτάναν τα 7 μποφόρ. Και αυτή δυστυχώς την πυρκαγιά, τη δύσκολη πυρκαγιά στην Ινόη, που ευτυχώς είχε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι όντως διατηρήθηκε αρκετά έτσι σε ένα δροσερό περιβάλλον εξαιτίας αυτών των ανέμων, των ισχυρών ανέμων. Σήμερα λόγω της εξασθένησης θα έχουμε μια μικρή άνοδο, όχι όμως κάτι το ακραίο. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Και κάποιες μπόρες φυσικά θα έχουμε στα ορεινά μας, δηλαδή κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, στη Μακεδονία, ίσως και κάποιες έτσι λίγες μπόρες προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, όμως όχι πολλά πράγματα. Θα έχουμε μια περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Άρα είναι δροσερά, δροσερά για Ιούλιο, ναι, δηλαδή για αρχές Ιουλίου ακόμα. Είναι ακόμα τα πράγματα πάρα πολύ δροσερά, γιατί έχουμε και αν έχουμε ζήσει ζέστες εδώ,
1: ναι,
0: τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είμαστε πολύ ευλογημένοι προς το παρόν. Μέχρι και την Παρασκευή γενικότερα δεν αναμένουμε πολλές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία και κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός, δηλαδή με περιορισμένη αστάθεια, επιλεκτικές μπόρες στα ορεινά τμήματα, μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των ανέμων, των βοριάδων στο Αιγαίο. Θα έχουμε μια αισθητή πτώση των ανέμων από την Τετάρτη, όπου θα είναι μέχρι 6 μποφόρ και αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται προς τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, όμως πάλι δεν θα μιλάμε για ακραία πράγματα. Δηλαδή προς τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας και στην Ανατολική Στερεά θα φτάνει κοντά στους 37, ίσως και τοπικά λίγο παραπάνω. Το δυσίωνο, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει μια τάση που φαίνεται. Προς το παρόν αρκετά μοντέλα, προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από τις 14 του μηνός και έπειτα. Όμως θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, για το τι μας περιμένει τη σημερινή ημέρα. Δείξτε προσοχή, αν φυσάει αρκετά στην περιοχή σας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα πράγματα σκουραίνουν. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή κοίταζα το χάρτη τώρα με την κίνηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει στο ρεύμα προς Λιφάδα, στην παραλιακή δηλαδή, από το ύψος, σκεφτείτε, του Τάεκ Βοντό και φτάνει μέχρι και την, λίγο μετά την Αμφιθέας, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο σημείο αυτό λίγο μετά την Αμφιθέας και έχει μποτιλιάρισμα κανονικό, δηλαδή είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Αν είσαστε στο σημείο αυτό και μας ακούτε και αναρωτιόσαστε τι έχει συμβεί, έχει γίνει ένα τροχαίο.

χειρότερα από τη Βενεζουέλα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς αυξάνεται. Έχουν ξεπεράσει τους 3.300 οι νεκροί και συνεχίζονται όμως οι έρευνες στα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν τους 50.000 και πλέον γίνονται μαζικές ταφές.

Μία ληστεία που θα γίνει σίγουρα ταινία. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές, γιατί μπήκανε στο μουσείο που έχει ο γαλλικός οίκος πολυτελών κρυστάλλων και κοσμημάτων, ο οίκος Λαλίκ, στη βορειοανατολική Γαλλία. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο μουσείο ξημερώματα της Κυριακής. Μπήκαν στοχευμένα, πήγαν εκεί που φυλάσσονταν τα κοσμήματα, πήραν 20 κομμάτια. Η αξία τους μπορεί να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τι υπήρχε εκεί. Το μουσείο βεβαίως θα μείνει κλειστό για αρκετές μέρες. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, αλλά μέχρι να ολοκληρώσει τους που είχε αναλάβει την ασφάλεια, αργήσανε, είχαν μπει, τα είχαν πάρει. Έφτασε μια καθαρίστρια πρώτη, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία, του είπε: παιδιά, εδώ το έχουν ρημάξει, τα έχουν μαδίσει όλα. Η δεύτερη ληστεία σε λιγότερο από ένα χρόνο. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει στο Μουσείο του Λούβρου πέρσι τον Οκτώβριο, έτσι. Υποτίθεται ότι θα αναθεωρούσαν τα μέτρα ασφαλείας οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δεν φαίνεται να το έχουν κάνει αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που είναι σε διακοπές στο γνωστό το μέρος που πηγαίνουν και τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ξεκουράζεται ο Διονύσης. Καλημέρα και στο Γιάννη Σουλάρη Αρκαδίας. 17 βαθμοί και εκεί, δροσιά παντού, παιδιά.

0: Να ξέρετε ότι για σήμερα έχει πολλές συνεντεύξεις τύπου. Η Μεν Μαρία Καριστιανού θα δώσει συνέντευξη για το... για τα εθνικά μας θέματα, για το ΝΑΤΟ, για την Τουρκία κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σήμερα θα αναφερθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση σε Σαββατοκύριακο ήταν που είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασελάκη να παίζουν τένις. Θέλεις να παίξουμε τένις, που έλεγε το τραγούδι. Ο Τάσος Επιτρόπου δεν θέλει να παίξουμε τένις, θέλει να σταματήσει, να τελειώσει το Μουντιάλ και να κοιμηθεί επιτέλους. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μόνο εσύ αγγίζεις την ψυχή μου.
0: Το ξέρω, Τασούλη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε έχασα και ομάδες μου όλες, όχι όλες, εντάξει, η Βραζιλία.
1: Τένις δεν θα παίζαμε ποδόσφαιρο, να τους πω, εντάξει, μπράβο σας.
0: Όχι, όχι, τένις. Είναι του τένις και οι δύο. Δεν είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι της μπάλας. Άλλοι παίζανε μπάλα και παίζουν.
1: Τένις είναι πολύ ωραίο άθλημα, εκπληκτικό
0: σπορ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει ένα μειονέκτημα όπως και το βολί. Δεν υπάρχει επαφή. Όταν δεν υπάρχει επαφή, το άθλημα χάνει το suspense του. Κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως είναι ένα σπουδαίο άθλημα, έτσι.
0: Ειδικά σε υψηλό επίπεδο.
1: Όχι σε επίπεδο με αυτούς που είπες, βέβαια.
0: Όχι. Είναι φαντασμαγορικό τώρα.
1: Αυτοί που το παίζουν, όσοι το παίζουν, το τένις, το απολαμβάνουν.
0: Και παθιάζονται, λοιπόν, ναι.
1: Να πάμε σε.
0: Μπάλα.
1: Μπορεί να το ξενύχτη να είναι ανυπόφορο που λένε, αλλά πραγματικά μας ανταμείβει ορισμένες φορές. Είναι πραγματικά κάτι υπέροχο και σου φτιάχνει φοβερές αναμνήσεις βλέποντας συγκεκριμένα παιχνίδια. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Είχαμε και καθυστέρηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Είχε κεραυνούς, λέει.
1: Ναι. Και υπάρχουν και μέτρα πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι σιγά-σιγά με την κλιματική αλλαγή, έτσι το λέω τώρα αυτό, εκεί θα καταντήσει όλοι οι φίλοι όσον αφορά τον αθλητισμό τουλάχιστον, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και τα προβλέπουν κιόλας. Θα υπάρχουν αναβολές αγώνων παντού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν περιμένουμε τους κεραυνούς, όλα αυτά, μία ώρα καθυστέρηση, οπότε καλό ξημέρωμα, μια και καλή. Επί της ουσίας, η Αγγλία κατάφερε να περάσει από το Μέξικο Σίτι, να νικήσει 3-2, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 57, και να περάσει πανηγυρικά στους 8, και μάλιστα, και λέω πανηγυρικά, γιατί ήταν τέτοιο το πάθος και το νεύρο των παίκτων, ναι. Του Τούχελ, του Τζόρνταν Χέντερσον, ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, από τους πανηγυρισμούς τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο, παρακαλώ.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι παράνοια τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέβη και αυτό. Αυτή ήταν η. Δείχνει όμως και το πάθος.
0: Μα πήγε να κάνει, λέει, δηλώσεις μετά ο Χάρι Κέιν και είχε κλείσει φωνή του και δεν μπορούσε να δει.
1: Ο Χάρι Κέιν, εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις, ό,τι καταλάβανε, δεν έχει σημασία το τι. Εντάξει, είπε τα κλασικά αυτά που έπρεπε να πει, αλλά ήταν πραγματικά, λες και ήταν πολύ άρρωστος, πολύ κρυωμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτό του προκάλεσε όλη αυτή την ένταση. Έκλεισε η φωνή του. Ξέρεις, όταν υπάρχει και τέτοια βαβούρα στο γήπεδο, φωνάζοντας στους παίκτες, πρέπει να φωνάξει και δυνατά.
0: Ναι,
1: οπότε το ένα έφερε το άλλο και το έκλεισε και η φωνή του. Εντάξει, είδαμε ένα φοβερό αγώνα. Αυτό το 3-2 υπέρ της Αγγλίας είναι συγκλονιστικό. Ξόρκησε και τα φαντάσματα έπειτα από 40 χρόνια. Να θυμίσω το 86, όταν ο Μαραντόνα σε αυτό το γήπεδο έκανε τα δικά του, είτε με το χέρι είτε με που πέρασε τον κόλτο αιώνα,
0: ναι,
1: που σημείωσε, εξόρκησε και αυτά τα φαντάσματα και τώρα πανηγυρίζουν μια πολύ μεγάλη πρόκριση η ομάδα της Αγγλίας, που συνεχίζει να θριαμβεύει, να το πω έτσι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θα συναντήσει στη φάση των 8 πλέον την σπουδαία, την μεγάλη ομάδα του Erling Haaland, το Νορβηγία.
0: Αυτό και αν θα είναι μάτς.
1: Αυτό το θηρίο, το οποίο ουσιαστικά πήρε μόνος του. Ουσιαστικά το λέω, γιατί σημείωσε και τα δύο γκολ και επικράτησε της Βραζιλίας με 2-1 και έτσι. Για ακόμη ένα Μουντιάλ από το 2002 και μετά η Βραζιλία μένει έξω, αυτή τη φορά από πολύ νωρίτερα, τις προηγούμενες προηγούμενες διοργανώσεις η Βραζιλία έμενε έξω στη φάση των 8 και στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά στη φάση των 16 αποκλείστηκε πάλι από ευρωπαϊκή ομάδα. Όταν παίζει με ευρωπαϊκή ομάδα σε νόκαουτ παιχνίδια, μένει εκτός η Βραζιλία, η έκτη βραζιλιάνικη, να το πω έτσι, βραζιλιάνικη ευρωπαϊκή, συγγνώμη, ομάδα, η οποία πετάει έξω τους Βραζιλιάνους. Έχω να το λέμε τρόμος, να θυμίσω μόνο το 2006 στη Γαλλία, στα κύπελλα της Γαλλίας, της Γερμανίας, έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 10 στη Νότια Αφρική η Ολλανδία την πέταξε εκτός τον ίδιο γύρο πάλι προημιτελικά. Το 14 που φιλοξενούσε μάλιστα το τουρνουά, γνώρισε το διασυρμό με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 18 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ στα πέναλτι αποκλείστηκε από την Κροατία. Δηλαδή πραγματικά.
0: Μα χεριά στην καρδιά είναι, άστα.
1: Ναι, η ομάδα του Αντσελότη παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έχασε πέναλτι, είχε δοκάρι. Βραζιλία είναι, το δεχόμαστε. Όμως ήταν πολύ καλά οι Νορβηγοί, οι οποίοι δεν ξέρουν και πού θα φτάσουν τώρα. Γιατί θα αντιμετωπίσουν τώρα την Αγγλία. Αν περάσουν την Αγγλία, εγώ τους έχω φαβορεί μέχρι και για το μεγάλο θαύμα. Έτσι.
0: Και εγώ πια.
1: Οι Νορβηγοί και αυτός ο Χάλαντ είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής ασταμάτητος. Εγώ δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσα χρόνια που βλέπω και εγώ ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστή. Μόνο ο Γκριτ Μίλλερ ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τουλάχιστον με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας σημείωσε περισσότερα γκολ από ό,τι έχει σκοράρει στα 14 συνεχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Νορβηγίας. Έχει σημειώσει 28 γκολ. Εντάξει, είναι εξωπραγματικά τα νούμερα του και απίθανος σέντερφορ, ένα τάγκ, ένα πραγματικό.

0: πραγματικό
1: είναι, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές το...
0: δεν υπάρχει
1: του πλανήτη πια, δηλαδή,
0: εκτός συναγωνισμού. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, όσα ο Μέση, και φυσικά χθες ο Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, να το θυμίσουμε και αυτό, την Πέμπτη στο Φόξμπορο το Μαρόκο, το σπουδαίο επίσης Μαρόκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νορβηγία και το Μαρόκο κλέβουν την παράσταση, γιατί αν μη τι άλλο δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη για το τρόπαιο, και στους 8 είναι ήδη μέσα και οι δύο αυτές ομάδες. Μαρόκο, Γαλλία την Πέμπτη, και είπαμε ξημέρωμα Κυριακής, μάλλον μεσάνυχτα Κυριακής, Νορβηγία στο Μαϊάμι, Νορβηγία Αγγλία. Να πάμε όμως και στα σημερινά, καθώς στις 10 η ώρα. Να πάω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μήπως δεν είχατε ρωτήσει.
1: Όχι, με κάλυψες πλήρως. Ήταν πραγματικά. Δηλαδή, όσοι ξενύχτησαν να δουν και αυτόν τον αγώνα. Και όχι τον. Ο αγώνας Βραζιλίας δεν ήταν τίποτα εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά στον αγώνα της Βραζιλίας, εμένα μου άρεσε που ο Χάλαντ έδωσε το ρυθμό μετά με τα τύμπανα και κάνανε τα διάφορα.
0: Σωστό, πολύ σωστή εικόνα αυτή. Ήταν λάθος. Και μάλιστα ο αρχηγός της Νορβηγίας, που συνήθως το έκανε αυτό, αυτή τη φορά τον φώναξε και του λέει: κάντε εσύ.
1: Έλα, κάντε εσύ.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αναγνωρίζοντας ότι ξέρεις, το ρυθμό τον έδωσε.
1: Τραβάνε κουπί, έχουν φτάσει σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τα βλέπεις.
0: Κοπηλατώντας φτάνει στο προορισμό, είναι έτσι, πολύ. Έτσι. Χαρακτηριστικό, και είναι και μια για αυτούς από το παρελθόν, από τους Vikings, έτσι τιμούν και το παρελθόν τους με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Λοιπόν, σήμερα στο Dallas στις 10 η ώρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι στη φάση το 16, της ντέρμπι της Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία. Ένα από τα γκράντε φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου Ισπανία απέναντι στους Πορτογάλους, οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα στα φαβορί, αλλά αν μη τι άλλο οι Ισπανοί είναι με διαφορά πιο φαβορί, να το πω έτσι. Η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος λίγες ώρες πριν έχει κάνει δηλώσεις, πριν να στη σημερινή ημέρα για τους Αμερικανούς ουσιαστικά, που είπε ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο και θα σταματήσει μετά από την εθνική ομάδα.
1: Έχουμε καταλήξει, άμα
0: θες το πιστεύεις. Εγώ δεν, όχι δεν τον πιστεύω, απλά δεν ξέρεις την εξέλιξη των πραγμάτων που θα είναι, οπότε περιμένουμε. Πάντως το έκανε αυτή τη δήλωση. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Νορμάλ ώρα, νομίζω να το δεις και εσύ.
1: Βέβαια θα το δω.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Αυτό που δεν θα δεις εσύ, θα το δει ελπίζω κανένας άλλος εκεί πέρα και να σε ενημερώσει, όπως ο Δημήτρης, ας πούμε, αύριο. Στο Σιάτλ στις 3 η ώρα, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Από εδώ έχουμε σκάνδαλο, έτσι.
0: Εδώ υπάρχει σκάνδαλο, βεβαίως, καθώς έπρεπε με την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του για να μην σας κρεμάσω τώρα.
1: Ο Φολαρίν Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν, μπράβο. Ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένα από τους αστέρες της ομάδας, έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα, ουσιαστικά ακυρώθηκε, και εδώ υπάρχει παρέμβαση, λένε κακές γλώσσες.
1: Τρία τηλεφωνήματα έχει κάνει ο Τραμπ στη FIFA. Τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο. Έτσι γράφουν τουλάχιστον τα βρετανικά μέσα.
0: Ναι, το γράφουν και για το γράφουν. Κάπου υπάρχει και μια πηγή, ας πούμε. Ανέστειλε την τιμωρία του Μπαλογκάν λοιπόν η FIFA. Υπάρχουν ευχαριστίες του Τραμπ, δημόσιες ευχαριστίες του Τραμπ για το γεγονός. Γι' αυτό και δίνει και δικαιώματα, αλλά επειδή ο Τραμπ τον έχουμε συνηθίσει, κάνει και μια επίδειξη δύναμης ενδεχομένως, λέγοντας ότι επηρεάζουν τα πάντα μέσα στην υδρόγειο, ας πούμε, και μέσα στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι ωραία πράγματα. Υπάρχει και αντίδραση από τους Βέλγους, ότι είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Εξετάζουμε και τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε, αν κάνουμε έφεση και όλα τα σχετικά. Οι Βέλγοι δεν είναι τέτοιου στυλ να κυνηγάνε καταστάσεις εκτός γηπέδων, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι θα έχουμε ένα αμφίρροπη αναμέτρηση. Είναι δεδομένο ότι θα είναι αμφίρροπη αναμέτρηση. Εγώ προωθώ και μια ως φαβορί το Βέλγιο, ασχέτως όλα αυτά που γίνονται, και από την πολύ καλή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι για να τα λέμε και αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει. Αυτό λένε κάποιοι ότι είναι για πρώτη φορά συνέβη. έτσι, δηλαδή να κυρώσει οικογενικά. Ναι, έχει ξανασυμβεί όμως το 58, το 62, το 1962, πολύ μακριά βέβαια, με τον Γκαρίτσα, τραυματίας ο Πελέ, τραυματίστηκε και τότε, το λέω έτσι για την ιστορία μόνο, μια ιστορία έτσι η οποία είναι βγαλμένη πραγματικά από το μακρινό παρελθόν. Ο Πελέ είχε τραυματιστεί, δεν θα έπαιζε στο τελικό, οπότε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη Βραζιλία, απέναντι τη Τσεχοσλοβακία, στη Χιλή. Και ο Γκαρίντζα εκνευρίστηκε και τον, από τα πολλά χτυπήματα που δεχότανε, τα επέλειωσε και πήρε κόκκινη. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη, έπαιξε ο Γκαρίντζα, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, του Μουντιάλ τότε, ήταν και ο κορυφαίος στον τελικό και η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο Ευαραναβάου 1962 Χιλή. Κάθε 60 τόσα χρόνια.
1: Εντάξει, να δούμε. Τέλος πάντων, είναι στα καλύτερά του. Τώρα, όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, το Μουντιάλ με πολύ ωραίους αγώνες, ενδιαφέροντες αγώνες και ντέρμπι κιόλας πολλές φορές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Επιτρόπου, μας είπε τα νέα του Μουντιάλ και εγώ σιγά σιγά να σας αδειάζω τη γωνιά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας, μόνος και εκείνος, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Στο ωραίο καστρό ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Καρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93. Δίνονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr του καλοκαιριού.
1: Έτσι επαφή.
2: Μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
4: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
5: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
4: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Που θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα 6 Ιουλίου και καλώς ορίσατε στο Παρτοάλιο, στην Ερτιπίρου και στους 88,2 και FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθοδόρου. Θα ξεκινήσω με ένα θυμωμένο σχόλιο για τις πυρκαγιές που ξεσπούν πάντα το καλοκαίρι. Καπνός απλώνεται πάνω από την επικράτεια, ακόμα και στο Μέτσοβο, σκεπάζοντας βουνά, πεδιάδες και νησιά με ένα πέπλο που θυμίζει ανησυχία θερινού μεσημεριού. Καλοκαιρινές μέρες στην Ελλάδα φέρνουν συχνά εικόνες έντασης όπου η γη συναντά τη φλόγα σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα. Καλοκαιρινές μέρες στην Ελλάδα φέρνουν συχνά εικόνες έντασης, όπου η γη αναφλέγεται. Πυρκαγιές ξεσπούν σε διαφορετικές ζώνες, δοκιμάζοντας τα όρια της επιτήρησης και της αντοχής των τοπικών κοινωνιών. Η εικόνα των φλεγόμενων πλαγιών επιστρέφει σχεδόν κάθε χρόνο, με οικειότητα που κουβαλάει. Στο φόντο αυτής της επανάληψης διαγράφεται ένας τόπος πλούσιος σε ομορφιά που συχνά μετατρέπεται σε έφλεκτη ύλη εγκατάλειψης ή αμέλειας. Αιτίες συνυπάρχουν σε ένα πλέγμα ανθρώπινων παρεμβάσεων, κλιματικών συνθήκων και διαχωριστικών αδυναμιών που αλληλοτροφοδοτούν το πρόβλημα. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αφήνει ίχνη μέσα στα δάση, άλλοτε από απροσεξία και ενίοτε από επιλογές που δεν υπολογίζουν το αποτέλεσμα. Η κλιματική αστάθεια από την άλλη ενισχύει την ξηρασία, μετατρέπει τη βλάστηση σε καύσιμη ύλη και επιμικρύνει τις περιόδους κινδύνου. Η δασική διαχείριση απαιτεί συνέχεια, σχέδιο και πρόληψη που συχνά υποχωρεί μπροστά σε αποσπασματικές πρακτικές. Και ναι, έχουμε ακούσει ότι συχνά ξεσπούν πετιότητα με στόχο είτε την ατομική ωφέλεια ή ακόμα και την εθνική. Κάθε νέα εστία φωτιάς αποκαλύπτει κενά στην επιτήρηση, στην ταχύτητα αντίδρασης και στο συντονισμό των μύες της υπαίθρου και των πόλεων, βιώνουν την ίδια αγωνία βλέποντας τον τόπο να αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες. Η θεσμική επάρκεια δοκιμάζεται σε πραγματικό χρόνο, καθώς οι μηχανισμοί καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλά μέτωπα. Επαναλαμβανόμενη πορεία καταστροφών εγγράφεται στη συλλογική εμπειρία σαν κύκλος που δυσκολεύεται να σπάσει, σαν φαύλος κύκλος. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη αναδύεται το ερώτημα της πρόληψης, της παιδείας και της καθημερινής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Στις τάχτες αποτυπώνεται η απώλεια όχι μόνο δέντρων, αλλά και μνήμης, τοπίου, ιστορίες και κοινή ζωής. Χωριά που δοκιμάζονται ξανά και ξανά μεταφέρουν την αίσθηση μιας διαρκούς επισφάλειας που γίνεται κανονικότητα. Πόλεις που γυτνιάζουν με δασικές εκτάσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επέκτασης δίχως επαρκείς ζώνες προστασίας. Η πολιτική επιλογή χαρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζεται η προτεραιότητα της πρόληψης έναντι της αποκατάστασης. Η διοικητική λειτουργία συχνά αναμετριέται με περιορισμένους πόρους και αυξημένες απαιτήσεις κατά την κρίσιμη στιγμή. Η κοινωνική συνείδηση διαμορφώνει συμπεριφορές που είτε μειώνουν είτε εντείνουν τον κίνδυνο μέσα στην καθημερινότητα. Και η εκπαίδευση γύρω από η ενέργεια, εργαλείο μακράς πνοής για την κατανόηση της ευθύνης απέναντι στο τοπίο. Ακόμα και μέσα στην καταστροφή διακρίνεται η ανάγκη για σταθερές πρακτικές που χτίζουν ανθεκτικότητα και

συνέχεια. Η μνήμη των πυρκαγιών επιστρέφει κάθε καλοκαίρι ως υπενθύμηση ενός κύκλου αυτού του φαύλου κύκλου που είπαμε και στην αρχή, που ζητά βαθύτερη αντιμετώπιση. Συνολικά το φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης φωτιάς αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα σε περιβάλλον, συμπεριφορά και θεσμικό πεδίο ευθύνης. Τι φταίει πραγματικά, Αργύρη?

0: και να πούμε ότι σήμερα είναι 6 Ιουλίου και να αφήσουμε πίσω μας το θυμωμένο σχόλιο. Το ρολόι δείχνει 8 και 18 και εμείς είμαστε έτοιμοι να την πάρουμε αλλιώς. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά, για να ξέρετε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσετε βγαίνοντας από την πόρτα σας. Ο καιρός για σήμερα μας κάνει τα γλυκά μάτια, με τον ήλιο να πρωταγωνιστεί στον γαλάζιο ουρανό της Υπήρου και τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει γρήγορα σε καλοκαιρινά επίπεδα, σε κανονικά επίπεδα, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά. Στα ψηλότερα θα είναι μερικούς βαθμούς, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 βαθμούς χαμηλότερα. Ιδανική ημέρα για να γκρινιάξετε ευγενικά στο γραφείο ότι θέλετε επιγόντως άδεια. Όσο για αύριο, Τρίτη, το σκηνικό θα παραμείνει σταθερά ελληνικό, αλλά με εκείνη την απαραίτητη υπηρετική εσάνς. Απόλυτη ηλιοφάνεια και ζέστη που θα μας στείλει τρέχοντας για βουτιές στα πανέμορφα παράλια της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας. Η επανεμφάνιση του El Niño στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ των επιστημόνων, καθώς το φαινόμενο αναμένεται να ενισχυθεί από ό,τι διαβάζω τους επόμενους μήνες. Στην Ευρώπη οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως έμεσες, με μεγαλύτερη πιθανότητα για έναν πιο ήπιο, βροχερό και θυελώδη χειμώνα. Οι πρόσφατοι καύσονες αποδίδονται κυρίως στην κλιματική επίδραση ή και την κλιματική αλλαγή στο φετινό καλοκαίρι, και η επίδραση μάλλον στο φετινό καλοκαίρι θεωρείται μάλλον περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ξηρασίες και πλημμύρες σε μεγάλες αγροτικές περιοχές του κόσμου ενδέχεται να μειώσουν την παραγωγή βασικών προϊόντων, επηρεάζοντας τις εισαγωγές και τις τιμές των τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Για την Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η σχέση του El Niño με τις καιρικές συνθήκες της Μεσογείου είναι υπό μελέτη. Η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου θα καθορίσουν τις πιθανές επιδράσεις, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον βασικό παράγοντα αύξησης της θερμοκρασίας και ενίσχυσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προμηθευτείτε αντιλιακά, καπέλα και παγωμένους καφέδες, γιατί το καλοκαίρι δείχνει τα δόντια του με τον πιο λαμπερό τρόπο. Βέβαια, με αυτές τις θερμοκρασίες, την ακρίβεια και τις τιμές, ένα είναι σίγουρο. Φέτος σίγουρα διακοπές θα κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αν κρίνω και από το στενάχωρο πορτοφόλι μας, η μόνη βαθιά βουτιά που θα κάνουμε φέτος θα είναι η απόγνωση μόλις ανοίξουμε τον επόμενο λογαριασμό. Αλλά ας μην πτωούμαστε, τουλάχιστον το κλιματιστικό θα δουλεύει στο φουλ μέχρι να κατεβάσει τον διακόπτη το σύστημα λόγω υπερφόρτωσης και να γίνουμε όλοι μια ωραία υδρωμένη ατμόσφαιρα. Και τώρα ας ταξιδέψουμε για λίγο στον χρόνο, γιατί σαν σήμερα το 1827 παίχτηκε ένα από τα πιο επικά διπλωματικά θρίλερ της ιστορίας. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία αποφάσισαν να βάλουν τις υπογραφές τους στη συνθήκη του Λονδίνου. Τι έλεγε αυτή? Αναγνώριζε την αυτονομία της Ελλάδας, αλλά με ένα μικρό ψηλό γράμμα. Θα ήμασταν, λέει, φόρου υποτελής στον Σουλτάνο, δηλαδή εντός εισαγωγικών ελεύθεροι, αλλά με το χέρι μόνιμα στην τσέπη, για να πληρώνουμε νίκη στον δυνάστη μας. Μια ελευθερία με δόσεις, ένας ταπεινωτικός συμβιβασμός που θα μας άφηνε μισούς και αιώνια δεμένους. Όμως υπολογίζαμε χωρίς τον επιρμένο της υπόθεσης. Ο Σουλτάνος, τυφλωμένος από την αλαζονία της υψηλής πύλης, πέταξε στα σκουπίδια τη συνθήκη. Έριξε ένα μεγαλόπρεπο οθωμανικό όχι, πιστεύοντας ότι θα αφανίσει τους Έλληνες επαναστάτες. Και κάπου εκεί η ιστορία του έκλεισε το μάτι. Αυτό το όχι δεν ήταν η καταδίκη μας, αλλά το μεγαλύτερο ανέλπιστο δώρο που μας έκανε ποτέ. Η άρνηση του Σουλτάνου εξόργησε τις μεγάλες δυνάμεις που ένιωσαν ότι τις υποτιμούν προκλητικά. Η διπλωματία πήγε περίπατο και η μεσολάβηση έγινε μπαρούτι. Λίγο αργότερα τα κανόνια στο Ναβαρίνο πήραν το λόγο κάνοντας τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο καλοκαιρινό. Αντί λοιπόν για μια απικία με εγχώριο επιστάτη, η αλαζονία του εχθρού σφυριλάτησε ένα κυρίαρχο, ελεύθερο και απόλυτα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Τελικά ο Σουλτάνος ήθελε να μας θάψει, αλλά ξέχασε ότι ήμασταν σπόρος. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο επιχωματώσει στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επικέντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά, έθριος ο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις Σέρδη Πύρου στους 88,2 και 100,3 MHz στα FM και διαδικτυακά από το airteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθόδωρο. Λοιπόν, εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε με τον Φώτη Βράκ, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο καλός φίλος, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, που έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για το ηπειρωτικό εμπόριο στην εποχή του 17ου και από τον 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, εμπόριο στις ιταλικές περιοχές. Στις τελικές χώρες, όπως ήταν τότε. Καλημέρα, Φώτη, τι κάνεις? Όλα καλά. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκείνο το διάστημα το εμπόριο γινόταν κυρίως με τις πόλεις από την Ήπειρο, σωστά?
1: Ναι, σωστά, ναι. Δεν έχουμε μία ενιαία Ιταλία. Κρατήδια στην Ιταλία διάφορα.
0: Ναι.
1: Και τα οποία έχουν εμπορικούς χρόνους καταγεγραμμένο με την Ήπειρο.
0: Ναι, σωστά. Είναι... Για πες μας λοιπόν, δώσ' μας μερικά στοιχεία και τι κυρίως ήταν αυτό το οποίο εμπορεύονταν οι Ιταλοί με τον ελληνικό, ελλαδικό.

0: ιστορικό χώρο.
1: Ναι, τα αντικείμενα ήταν τα προϊόντα, μάλλον. Ήταν διάφορα, ανάλογα και τις περιοχές κιόλας. Καταρχήν θα πούμε ότι με την έλευση των Οθωμανών δεν διακόπηκαν οι σχέσεις του, οι εμπορικές σχέσεις με τις Ιταλικές χώρες.
0: Ναι.
1: Είτε με τη μία είτε με την άλλη το εμπόριο συνεχιζόταν. Έχουμε δύο βασικά λιμάνια που γίνεται το export και το import, θα έλεγα, εισαγωγή. Το ένα είναι στο βορρά η Σαγιάδα, κοντά στην Ιγουμενίτσα σήμερα, και φυσικά στον Αβρακικό κόλπο έχουμε την
0: Σαλαώρα.
1: Σαλαώρα, ναι. και λίγο Κόπρινα. Επίσης, στους τελευταίους μεσαιωνικούς χρόνους βέβαια γινόταν εκεί, πολλά ακροτικά προϊόντα φορτώνονταν και στο Πόρτο Φανάρι, στη σημερινή Αμμουδιά, αλλά μετά την κατέρευση της περιοχής εκεί έπαψε να γίνεται εμπόριο.
0: Στην Πρέβεζα, Φώτη, δεν υπήρχε λιμάνι?
1: Δεν υπήρχε η Πρέβεζα τότε. Η Πρέβεζα ιδρύθηκε το 1480,
0: ναι.
1: Και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται μετά με τους πολέμους, τους πολλούς. Δεν πολύ γινόταν. Αργότερα γινόταν, ναι, σίγουρα. Αλλά το βασικό λιμάνι όμως για την Ήπειρο ήταν η Σαλαώρα και η Σαγιάδα.
0: Μάλιστα.
1: Παραδόξως. Οι Έλληνες φεύγανε προς την Ιταλία όντως σε διάφορες περιοχές. Και όπως είπα, η Ιταλία ήταν χωρισμένη σε κρατήδια. Αναπτύχθηκε το εμπόριο πολύ στο βασίλειο των δύο Σικελιών ή Νεαπόλεως, στην κάτω Ιταλία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αναπτύχθηκε στην περιοχή της Ανκόνα, στην περιοχή του Λιβόρνο, φυσικά στη Βενετία. Και εδώ έχουμε και διάφορα που διαφέρουν και εξαγωγές ανάλογα τις περιοχές, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα αρχίσω όμως από το νότο, από το βασίλειο των δύο Σικελιών ή βασίλειο Νεαπόλεως, όπως μετανομαζόταν αυτό, έτσι μία αλλιώς, όπου ενισχύθηκαν οι Έλληνες. Εκεί υπήρχε ελληνικό στοιχείο ήδη. Είχαν φύγει από τους μεσαιωνικούς χρόνους, από την έλευση των Οθωμανών πολλοί Έλληνες και κατασταθήκαν εκεί. Και οι Ιππειρώτες είναι και οι Ιππειρώτες και Βόρειο Ιππειρώτες, όπως και Αρβανίτες, είναι οι τελευταίοι που έρχονται. Και ευνοούν τώρα το εμπόριο στον ελλαδικό, βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ανοίγουνε για νιώτης και Αρτινή, ανοίγουν αντιπροσωπίες και εισάγουν τα προϊόντα από την πατρίδα τους. Ποια είναι αυτά? Είναι μέλι, είναι κερί, είναι και τυρί ακόμα, τυρί φέτα,
0: ναι.
1: Γινόταν εξαγωγή, με τζίθρα, φυσικά ήταν το αυγοτάραχο, το ζητούσαν πολύ, και το αλάτι. Σε αυτά πάνω κατά τον 17ο και 18ο αιώνα έρχεται να προσθεθεί η μεγάλη εξαγωγή της κάπας, η οποία είχε μεγάλη απήχηση στην Ιταλία, και αργότερα, εφόσον οι Έλληνες εκεί έμποροι, ειδικά οι Γιαννιώτες, οι Καλαρίτες και οι Σερακιώτες, είδαν ότι έχει πολύ τράβηξη και για να έχουν λιγότερα έξοδα και να πουλάνε φτηνότερα, δηλαδή εγκαταστήσανε εργαστήρια στη Βενετία. Είναι γνωστοί οι καποτάδες της Βενετίας, οι οποίοι αργότερα εξόπλισαν και το στρατό του Ναπολέοντα για την
0: εκστρατεία του στη Ρωσία. Ναι.
1: Στη Ρωσία. Αυτές οι ελληνικές παροικίες, αυτό το ελληνικό εμπόριο, οργανώνονταν γύρω πάντα από τα πνευματικά τους κέντρα, από τις εκκλησίες. Έτσι έχουμε στη Βενετία γύρω από τον Άγιο Γεώργιο, στην Αγκώνα γύρω από την εκκλησία της Αγίας Άννας, στο νότο κάτω, να θυμηθώ λίγο την πόλη, νομίζω ήταν στην Μπαρλέτα, ναι, στην Μπαρλέτα, γύρω από την εκκλησία της Παναγίας, στο Λιβόρνο γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και εκεί, ανάλογα δηλαδή. Και μου θύμισε και λίγο τους μετανάστες τώρα στη Γερμανία, που όταν φτιάξαμε εκκλησίες βρισκόμασταν γύρω από αυτό το κέντρο, δηλαδή έπαιξε οι εκκλησίες ήταν τα κέντρα που ανταμονόταν αυτοί όλοι. Ναι. Είχαμε όντως αντιπροσωπείες, ειδικά στην Νότια Ιταλία, όπως είπα προηγουμένως, εκεί ξεχωρίζουν πολλά πράγματα, για να διευκολύνουν, ειδικά οι Αρτινοί το κάνανε αυτό, το εμπόριο με την Άρτα, ανοίξανε στην Άρτα, ανοίγανε προξενία των χωρών εκεί της Νοτίου Ιταλίας.
0: Της εμπορικής ζώνης, ναι, της εμπορικής ζώνης. Ιταλία, Γαλλία, ναι.
1: Είχαμε το εμπόριο με τον Βασίλειο της Νεαπόλεως και είχαμε προξενείο στην Άρτα. Αλλά αυτό δεν τους διευκόλυνε. Για να το κάνουν ακόμα πιο εύκολο, κάποιοι Αρτινοί ανοίξανε στην Μπαρλέτα και προξενείο Οθωμανικό. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα σπάνια φαινόμενα και άγνωστα. Δηλαδή Έλληνες που διαχειρίζονταν Οθωμανικά προξενία στην Ιταλία. Έτσι διευκόλυναν το εμπόριο, ειδικά με τα σιτηρά και με το μαλλί πιο πολύ και τα παστά ψάρια και το αλάτι. Διακρίθηκε στην Νότια Ιταλία η οικογένεια Πάνου, η οποία δεν δέχθηκε τότε, όταν άρχισε ο βίος εξισλαμισμός στην περιοχή της Θεσπρωτείας, δεν δέχθηκε να αλλαξοπιστήσει και έχασε τα προνόμια που είχε στην περιοχή. Είναι παλιά η οικογένεια, με αποτέλεσμα να διασκορπιστεί η οικογένεια, άλλη στην Άρτα, άλλη στα Γιάννενα, ανάλογα στις περιοχές, και ένα μέρος έφυγε στην Ιταλία. Αυτοί διακρίθηκαν εκεί σαν έμποροι και μάλιστα ένας από τους Πάνου ίδρυσε και στο βασίλειο της Νεαπόλεως ένα στρατιωτικό τάγμα που ονομάστηκε Σύνταγμα Μακεδονικό. Πολεμούσε για το βασίλειο της Νεαπόλεως αυτό. Το χρηματοδοτούσε ο ίδιος.
0: Ως μισθοφόροι δηλαδή, ναι.
1: Το χρηματοδοτούσε ο ίδιος, ούτε καν μισθοφόροι. Ναι, αυτοί, σίγουρα, ναι, αυτοί ήταν μισθοφόροι, ναι, αλλά δεν τους πλήρωνε το κράτος, τους πλήρωνε ο Πάνο. Ήταν πρόξενοι της Ραγούζας, ήταν πρόξενοι της... Είχαν αναλάβει πολλά προξενία αυτοί. Και στον ελλαδικό χώρο δηλαδή, αλλά και στην Ιταλία διακρίνονταν μέσα. Στην Σενιγάλια πάλι γινόταν μια φορά το χρόνο το μεγάλο, το λεγόμενο πανηγύρι. Το πανηγύρι της Σενιγάλιας τι ήταν, υπάρχει και σήμερα ακόμα νομίζω, είναι μια έκθεση εμπορικών προϊόντων. Εκεί οι Αρτινοί και οι Γιαννιώτες είχαν μόνιμη εγκατάσταση. Δηλαδή ήταν όλο το χρόνο παρόν για τα προϊόντα τους. Οι Αρτινοί ερχόταν και στον Κούστη, αλλά κάνανε και εκεί την παρουσία τους όταν ήταν το μεγάλο παζάρι αυτό της Σενεγάλιας. Στην Αγκόνα πάλι, εκεί ασχολήθηκαν περισσότερο και αυτοί με το εμπόριο της κάπας και λιγότερα με προϊόντα. Προώθησαν πολύ αυτό το καπότο και το καποτίνι, το μικρό, στην τόπια κοινωνία, με αποτέλεσμα όταν οι Ιταλοί προσπάθησαν να τους αντιγράψουν, να ξεσπάσει σε ένα οικονομικό πόλεμο. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος της κάπας. Οι Ιταλοί θέλαν αυτή τη λεγόμενη σαρδενική κάπα πλέον, ενώ πολλοί Ιταλοί θέλαν την ελληνική κάπα. Ειδικά οι Τσομπαναρέοι και αυτά προτιμούσαν την ελληνική κάπα. Βέβαια στην Βενετία μετά φτάνανε, όπως και στο Λιβόρνο, φτάνανε από όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να μην έφτανε στη Βενετία από ό,τι κάνανε εξαγωγή από την Ήπειρο. Είπαμε για τις κάπες βέβαια και το μαλλί, αλλά βέβαια υπήρχαν και άλλα προϊόντα. Το αλάτι, παράδειγμα, οι Βενετοί είχαν πάντα μία μανία με το αλάτι. Έτσι κάνανε εισαγωγή από τη Λευκάδα και από τον Αμβρακικό κόλπο. Αν και τον Αμβρακικό κόλπο το αλάτι δεν ήταν τόσο ποιοτικά συγκρίσιμο με αυτό της Λευκάδας. Γιατί η Λευκάδα δεν επηρεάζεται από γλυκά νερά, ενώ ο Αμβρακικός κόλπος έχει δύο ποταμούς με γλυκά νερά και το επηρεάζουν το αλάτι.
0: Οπότε, Φώτη ήταν μόνο πρωτογενή προϊόντα, δηλαδή ανεπεξέργαστα, έτσι. Δεν υπήρχε άλλη δραστηριότητα μεταποιητική, ας πούμε, στην Ήπειρο, έτσι. Και να πούμε και δύο κουβέντες για την οικονομία της εποχής εκείνης στην Ήπειρο.
1: Ναι, η οικονομία ήταν βασίζεται στο εμπόριο και στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές που κάναμε ήταν πολύ περισσότερες, βέβαια, έτσι. Κάναμε σίδηρο, κάναμε χαλκό, όπλα, μαχαίρια. Αυτά έρχονταν όλα από τις ιταλικές χώρες επί το πλείστον. Το εμπόριο ήταν πολύ δυνατό. Και αυτό που δεν ξέρουμε και πολύ κιόλας είναι ότι κάναμε και εισαγωγή, ερχόταν και βιβλία. Ότι στα Γιάννα υπήρχε βιβλιοπωλείο.
0: Στην ελληνική, έτσι.
1: Ελληνικά βιβλία, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μας είναι άγνωστο εντελώς και αυτό. Μάλιστα, ένας περιηγητής, θυμάμαι, έλεγε όταν κατέβηκε στα Λαώρα, είδε και βότια με βιβλία και λέει, τι είναι αυτά, αυτά είναι για τα Γιάννη, να του λένε. Τι βιβλία είναι ελληνικά. Ναι, και πού πάνε, υπάρχει βιβλιοπωλείο, το λένε στα Γιάννη. Νομίζω το έχει γράψει κιόλας μετά, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ακριβώς. Για βιβλία αυτά τυπώνονταν στο ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας, οι Γλυκίδες τα τυπώνανε αυτά. Αργότερα φυσικά και άλλοι και αλλού.
0: Και να σε ρωτήσω, ναι. Μιλάμε για εμπόριο. Ποιος το οργάνωνε αυτό το εμπόριο? Υπήρχε η εποπτεία των Οθωμανών ή πώς γινόταν η οργάνωση της μεταφοράς των προϊόντων του εμπορίου εν γέννη?
1: Υπήρχαν στην Ελλάδα, ήταν στον ελλαδικό χώρο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν λίγο ατομική η οργάνωση περισσότερο. Υπήρχαν αντιπροσωπείες, βέβαια, οργανών, κάνανε συντεχνίες, ερχόταν σε επαφή με τις Ιταλικές. Τις Ιταλικές χώρες υπήρχε οργανωμένο εμπόριο από τις πόλεις και ερχόταν σε επαφή με δικούς μας έμπορους, ερχόταν στην Άρτα, ερχόταν, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα, όπου και να πήγαιναν, και ψάχνανε και οργάνωναν σιγά-σιγά. Αυτοί στέλνουν και ήταν τα καράβια, ήταν ο στόλος έπαιξε ρόλο που μετέφερνε τα προϊόντα.
0: Ήταν ο ρόλος υπήρχε Φώτη, ρόλος των Οθωμάνων σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, βέβαια, καταρχήν είχαν τα τελωνία.
0: Ναι, πέρα από τη φορολόγηση διευκόλυνα, να πούμε, το εμπόριο με κάποιες δομές, ξέρω εγώ, υπηρεσιακές κτλ.
1: Ναι, το εμπόριο το διευκόλυναν γιατί είχαν κέρδος. Άσχετα που αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι είχαμε και πάρα πολλούς Οθωμανούς έμπορους. Άσχετα τώρα, άμα δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Υπήρχαν και Οθωμανοί έμποροι, δηλαδή αυτοί που είχαν τα ιχθυοτροφία οι Οθωμανοί, που είχαν κάποια προϊόντα, έπρεπε και αυτοί να τα διώξουν. Και τα έδιωχαν όπου πέρανε τιμές. Βέβαια, αλλά ήταν καθαρά όμως σε ελληνικά χέρια. Οι Οθωμανοί ήταν περισσότερο σαν αρχές, δηλαδή να φροντίζουν να εισπράττεται ο φόρος και να διευκολύνεται το εμπόριο. Μια ασφάλεια.
0: Εκείνη την εποχή υπήρχαν και ισχυρές εβραϊκές κοινότητες στην Ήπειρο, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε στην Άρτα και στα Γιάννη, υπήρχε η εβραϊκή κοινότητα, σίγουρα, και αυτή είναι μέσα σε αυτό όλο.
0: Συμμετείχαν και αυτοί σε αυτό το εμπόριο προς Ιταλία και τις λοιπές χώρες.
1: Το εμπόριο με τα γυαλικά στην Άρτα, που το ξέρω αυτό, το χειρίζονταν οι Εβραίοι.
0: Έκαναν εισαγωγή ή παρήγαγαν, κατασκεύαζαν?
1: Εισαγωγή. Γιατί το μεγάλο κέντρο του γυαλιού ήταν η Βενετία. Όπως και κάποια υφάσματα που έρχονταν, κάποια ακριβά υφάσματα που έρχονταν από τις Ιταλικές χώρες, τα χειρίζονταν περισσότερο οι Εβραίοι αυτά. Εμείς είχαμε περισσότερο τον πρωτογενή τομέα. που είχαμε να επεξεργαστούμε. Και αυτό που είχε πολύ πέραση φαίνεται ότι ήταν και η Μυζήθρα.
0: Η Μυζήθρα.
1: Ναι, την ζητούσαν πολύ οι Ιταλοί. Και απορώ δηλαδή, γιατί ήταν κτηνοτροφική χώρα η Ιταλία, δεν τους έφτανε, δεν ξέρω τι ακριβώς γινόταν, γιατί ξάγαμε Μυζήθρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ναι.
1: Τέλος πάντων, όλος ο πρωτογενής τομέας δηλαδή έφευγε εκεί. Για μας τα βασικά, όπως κέντρα, είναι η Νότια Ιταλία, είναι η Αγκώνα στο κέντρο και η Βενετία στο βορρά. Αργότερα μπήκε και η Τεργέστη. Όταν η Τεργέστη έγινε ελεύθερο λιμάνι, άρχισαν και αυτοί να εμπορεύονται. Εγκαταστήθηκαν πολλοί υπηρώτες και εκεί, οι Γιαννιώτες και Αρτινοί. Και μάλιστα εκεί φτιάξανε δικές τους εταιρείες. Επίσης, το 18ο αιώνα, ένα από τα δύο σημαντικά προϊόντα που εξάγαμε από την περιοχή της Σάρτας ήταν η γλυκόριζα και το κονσεντράτο του λεμονιού. Δηλαδή φτιάχναμε συμπιεσμένο λεμόνι. Πιστεύω, σύμφωνα με τις περιγραφές που έχω βρει, ότι αυτό το εργαστήριο ήταν κάπου κοντά στις Κεραμάτες, κάπου εκεί. Ενώ καλλιεργούσαμε γλυκόριζα, την πηγαίναμε απέναντι στη Βόρνιτσα, όπου ένας Ιταλός είχε φτιάξει εργαστήριο, την επεξεργαζόταν σε χυμό και έκανε εξαγωγή. Μάλιστα. Είναι δύο βασικά προϊόντα και άγνωστα προϊόντα.
0: Όντως άγνωστα. Όντως άγνωστα.
1: Το κονσεντράτο σε διακόπτω Κώστα,
0: το συμπυκνωμένο. Το συμπυκνωμένο.
1: Το αγόραζαν περισσότερο οι ναυτικοί. Νομίζω αυτό έχει να κάνει με τους σκορβούτου. Για να καταπολεμούν τους σκορβούτου. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι είχα διαβάσει.
0: Και μάλλον έχεις δίκιο. Λοιπόν, Φώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις τόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες και την εικόνα που συνέθεσες της εποχής. Να σου ευχηθώ καλημέρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη τηλεφωνική συνομιλία που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, γεια.

Καλημέρα σας. Εδώ τελειώνουμε. Από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας και χαρά σας. Εσάβριο τα σπουδαία λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανημοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης. Θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τις τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των εγών στην Ήπειρο. Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της νόσου, ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να έχει τον ρόλο του εισπράκτορα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων, προχώρησε η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας παρίσταναν τους συλλογιστές και με διάφορα προσχήματα, όπως η αντικατάσταση παλαιών χαρτονομισμάτων ή η αποφυγή φορολογικών προστήμων, έπειθαν ηλικιωμένες να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και χρυσαφικά. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν ξυχνιαστεί δύο απάτες με τη λία να ξεπερνά τις 184.000 ευρώ, ενώ αποτράπηκε και ακόμα μια απόπειρα όταν το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε την απάτη. Στο μεταξύ, ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων εξέδωσε σχετική προειδοποίηση προς κατοίκους, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφονται στην περιοχή του μονολιθίου απόπειρες τηλεφωνικές εξαπάτησης με διάφορα προσχήματα. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πρέβεζα, κατηγορούμενα για υπεξαίρεση και απάτη με υπολογιστή, έπειτα από την εξιχνίαση υπόθεση απώλειας σακιδίου, που περιείχε μεταξύ άλλων τρεις τραπεζικές κάρτες. Η ιδιοκτήτρια του σακιδίου κατήγγειλε την απώλειά του το απόγευμα του Σαββάτου και λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 ευρώ από τις τραπεζικές της κάρτες. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κυκλοπή και ψευδή αναφορά στις αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Καγαπιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Απογονίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Κέρκυρας, με το οποίο είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 7 ετών. Την ένταξη 6 περιοριστικών υπηρεσιών της Ηπείρου στο καθεστώς παραμυθωρίου χαιρετίζει η Ένωση Υπαλλήλων Περιοριστικού Σώματος Περιφέρειας της Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο καθεστώς παραμυθωρίου εντάσσεται η Διοίκηση Περιοριστικών Υπηρεσιών Ομού της Πρωτείας, η Περιοριστική Υπηρεσία Ηγουμενίτσας, ο Λιμενικός Περιοριστικός Σταθμός Ηγουμενίτσας, η Περιοριστική Υπηρεσία Κόνιτσας, το Περιοριστικό Κλιμάκιο Φιλιατών, καθώς και το Περιοριστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου. Την έναρξη του πρώτου φεστιβάλ πόλης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιστικό Καλοκαίρι 2026. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο νέο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς, το οποίο θα φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και άλλες πολιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αρταίων προκήρυξε το 22ο διάπλο αμβρακικού κόλπου Γιώργος Τσαφούλης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως 26 Ιουλίου στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης «Σώστε τον Αμβρακικό». Ο αγώνας ανοιχτής θαλάσσης των 11 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου με εκκίνηση από τη Βόνιτσα και τερματισμό στην Κορονησία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έως 40 κολυμβητές άνω των 18 ετών, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 22 Ιουλίου. Παράλληλα, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας Ionia Swimming Challenge μήκους 3 χιλιόμετρων από τη Σαλαώρα έως την Κορονησία. Για τη συγκεκριμένη διαδρομή, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τις 19 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν στην Κορονησία και άλλες παράλληλες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
4: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
5: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε εσείως στην έκτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν σας τρομάζει αυτό που σας λέω, αλλά σιγά σιγά φτάνουμε, οδεύουμε προς τα μέσα του καλοκαιριού. Και πιστέψτε μας, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, όλα στον αέρα, εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 με όλη την επικαιρότητα, όλη την ειδησιογραφία, όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα, τόσο σε διεθνές όσο βεβαίως σε εγχώριο επίπεδο, αλλά το επίκεντρο της εκπομπής θα της περιφέρειας Ηπείρου. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη συνέντευξή μας με τον κυβερνητικό βουλευτή του νομού Πρέβεζας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη. .8,2 λοιπόν για τα Γιάννενα, στους 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, Λευκάδα και Τλοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ενώ κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε, στο 693-0078-234. Επαναλαμβάνω, 693-0078-234, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, όλα καλά προαίρετα. Λοιπόν, βγαίνουμε από ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που είχε αρκετό κόσμο και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, η σεζόν μέχρι και αυτή τη στιγμή πάει καλά όσον αφορά τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Τώρα ο Ιούλιος είναι ο μήνας των διακοπών και των Ελλήνων και αναμένεται η κίνηση στους καλοκαιρινούς προορισμούς να αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε βεβαίως και τις πολιτικές εξελίξεις να αναφέρουμε, έχουμε και τις διεθνείς ειδήσεις, με κορυφαία βεβαίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φρούριο λοιπόν η Άγκυρα, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών. Στο επίκεντρο όμως τίθεται η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα λοιπόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του, τον κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές αλλά και οι επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά και τα δρακόντια μέτρα ασφάλειας αλλά και οι υποδομές της Συνόδου.

προσέξτε λίγο το νούμερο, για την ασφάλεια της διοργάνωσης θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Από αυτούς, 48.841 είναι αστυνομικοί, ενώ 7.447 προέρχονται από τη χωροφυλακή.

πλαίσιο λοιπόν της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τούρκος, ο κύριος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, απαιτεί ξεκάθαρα και το υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες στο επίκεντρο, από την άλλη, Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λοιπόν πέτυχε κατά κάποιο τρόπο αυτό που επιδίωκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη χρονιά, μια συμμαχία της οποίας τα περισσότερα μέλη αποδέχθηκαν τις απαιτήσεις του για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Αυτή τη βδομάδα, κατά τη συνάντησή του με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αποστολή του είναι να διασφαλίσει ακριβώς αυτό, ότι η συγκεκριμένη δέσμευση θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, είχαμε μέσα σε 48 ώρες στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, απέτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων αλλά και εναέριων δυνάμεων του περιοριστικού σώματος, θέτοντας έτσι σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό. Βεβαίως, μεγάλη ήταν η φωτιά το Σάββατο στην περιοχή του Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρότατες πυροσβεστικές, ενώ το Earth News, κυρίες και κύριοι, κάλυψε συνεχόμενα όλη την πυρκαγιά με συνεχείς ανταποκρίσεις από τους εξαιρετικούς συναδέλφους που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης. Άλλη πολύ μεγάλη φωτιά ήταν στην περιοχή της Ινόης, στη Μάνδρα Αττικής, όπου επίσης αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ ψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Στην επιχειρησιακή, στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 210 πυροσβέστες.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, άμεσα αντιμετωπίστηκαν πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Δροσιά Χαλκίδα, στον Ελαιώνα Θήβας και στις Αμμούδες Ρόδου, όπου, όπως υπογραμμίζεται από την πολιτική προστασία, η έγκυρη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε την εξέλιξή τους σε μεγάλα συμβάντα.

Τώρα, όσον αφορά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου οι εστίες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Το ρεπορτάζ από το σημείο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε σωρούς υλικών, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις αλλά και χωματουργικά μηχανήματα. Η δημοσιογράφος του Earth News, Λία Χριστάρα, μετέδωσε ότι στο εργοστάσιο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών.

πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά ακόμα κι αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε πως οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στην ανομία και τον διχασμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται υπευθυνότητα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έτσι ώστε να μην καλλιεργείται κλίμα τοξικότητας που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις της εβδομάδας με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων, τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επενδύσεις σε υποδομές αλλά και την ενίσχυση της περιφέρειας. Στάθηκε ιδιαίτερα στα στοιχεία που, όπως ανέφερε, αποτυπώνουν την αντιστροφή του brain drain σε brain gain και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

ενεργή συμμετοχή στα social media. Από την άλλη, είχε, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, και μάλιστα μεταξύ άλλων καταφέρθηκε κατά Μητσοτάκη αλλά και της κυρίας Μπακογιάννη. Δεν φταίω εγώ αν χαθεί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Έκαναν τα αντίθετα από αυτά που είπα, υπογράμμισε ο κύριος Σαμαράς. Ολομέτωπη ξεκάθαρη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με τον στενό του συνεργάτη, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος στον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική.

Τώρα, σε απάντηση των όσων ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναφερθεί στην επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον και όχι να μπαίνει σε αντιγκλήσεις με βάση μάλιστα μια προσωπική ατζέντα, ο Παύλος Μαρινάκης. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως όταν είδα ότι έχει αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, της χθεσινής δηλαδή, της 5ης Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων επακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί καλό είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό, και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια Ηπείρου. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί σας.

0: Ιωάννινα.
1: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα. Σε τίτλους.
2: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, στο κόκκινο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας και Παραλιακή. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η Πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τα του καιρού. Καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της κυρίας Παπαβούλη, εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε σε ένα πιο τυπικό καλοκαιρινό σκηνικό, με περιορισμένη μεσημβρινή αστάθεια αλλά και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΣΕΡΤ της κυρίας Όλογας Παπαβγούλη. Οι ισχυροί άνεμοι που ευνόησαν τη ταχεία εξάπλωση των τελευταίων πυρκάγιων υποχωρούν, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή αλλά σταδιακή άνοδο μέσα στην εβδομάδα, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται όμως κάποιο οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Εργαστηριακή επιβεβαίωση, κυρίες και κύριοι, για κρούσματα ευλογιάς σε τρεις εκτροφές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζα. Σε συνέχεια λοιπόν της ανακοίνωσης που εξέδωσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, γνωστοποιεί ότι από τους εργαστηριακούς ελέγχους επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς των προβάτων και των εγών σε τρεις εκτροφές, μάλιστα δύο συστεγαζόμενες, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζα, συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Σαμψούντας του Δήμου Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν, όπως ενημερώνει η Κτηνιατρική Υπηρεσία από την Περιφέρεια Ηπείρου, έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία μέτρα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση αλλά και εντατική έλεγχη στις εκτροφές της περιοχής. Έτσι λοιπόν καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να εφαρμόζουν βεβαίως τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην καθημερινή επιθεώρηση των ζώων για την έγκυρη αναγνώριση ύποπτων συμπτωμάτων όπως υψηλός πυρετός, ξανθήματα και ιδιαίτερα όμως στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς. Ξεκάθαρα απαγορεύεται κάθε μη εγκεκριμένη μετακίνηση των εγωπροβάτων, ενώ οι μετακινήσεις οχημάτων, εξοπλισμού και προσώπων σε εκτροφές πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο και να σε

κάποια στιγμή λίγο να ελαφρύνουμε το θέμα, καθώς να σας πω ότι δύο πλωτά παλάτια βρέθηκαν στα Σίβωτα το Σαββατοκυριακό. Πρόκειται για την ιδιοκτησία του Προέδρου της Manchester City. Μια εικόνα λοιπόν που δεν πέρασε απαρατήρητη, κατέγραψαν φωτογράφοι και τα λοιπά, με δύο υπερπολυτελείς σκάφη να βρίσκονται από χθες τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή των Συμβότων, προερχόμενα από την Κέρκυρα. Πρόκειται για δύο εντυπωσιακά mega yacht, το ένα το Blue, το οποίο συνδέεται με τον Σεΐχη Μανσούρ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχάν, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αναπληρωτή πρωθυπουργό και πρόεδρο του President Court των ΙΕΑ. Ο Σεΐχης Μανσούρ είναι ιδιαίτερα γνωστός και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς πρόκειται για τον ισχυρό άνδρα πίσω από την Manchester City, μέσω της City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον Αγγλικό Σύλλογο. Το υπερπολυτελές αυτό σκάφος, το ΜΕΜΠΕ, ορίζεται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα γιοτς στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα που φτάνει τα 80 άτομα. Η εκτιμόμενη αξία του, σύμφωνα με τις διεθνείς αναφορές του χώρου των super yachts, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή όμως βρέθηκε και το Flying Fox, το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος στην παρουσία του βασικού μεγαγιότ στα Σίβωτα. Πρόκειται επίσης για ένα υπερπολυτελέστατο γιότ μήκους 136 μέτρων, πιο μικρό σε σχέση με το κύριο σκάφος, μίας επισκεπτών υψηλού επίπεδου και πλήρωμα έως 55 ατόμων. Η αξία του δεύτερου, του συνοδευτικού δηλαδή υπερπολυτελού σκάφους, υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή συνολικά η αξία των δύο αυτών σκαφών υπολογίζεται περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Λοιπόν, όσο ήταν αναμενόμενο, η άφιξη των δύο αυτών σκαφών στα Σίβωτα προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών, καθώς δεν πρόκειται για απλά πολυτελή γιότς, αλλά για πραγματικά πλωτά παλάτια που παραπέμπουν στο κόσμο της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ελίτ. Για τη Θεσπρωτεία, η παρουσία τέτοιων σκαφών αποτελεί και μια, θα μπορούσε να το πει κανείς,

Κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε χθες αργά το βράδυ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει λόγο για κατάρρευση της αστυνόμευσης στην Πρέβεζα και έχουν έτσι μια κραυγή αγωνίας σε οριακό σημείο λοιπόν λειτουργίας. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξελώθηκε χθες αργά το βράδυ, βρίσκονται οι αστυνομικές υπηρεσίες της Πρέβεζας, σύμφωνα λοιπόν με την αυτή ανακοίνωση, η οποία κάνει λόγο για εικόνα διάλυσης και παράλυσης της τοπικής αστυνόμευσης εν μέσω θερινής περιόδου και αυξημένων αναγκών. Όπως επισημαίνεται, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα η Ένωση έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες παρεμβάσεις αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από τις μαζικές αποσπάσεις αστυνομικών σε άλλες περιοχές της χώρας αλλά και από τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων χωρίς την αντίστοιχη αναπλήρωση. Η Ένωση αναφέρει μεταξύ άλλων πως παρά τις διαβεβαιώσεις για ενίσχυση και τη χρήση των στατιστικών στοιχείων, η πραγματική εικόνα όπως καταγγέλλεται είναι τελείως διαφορετική. Το αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας παραμένει εδώ και 2 χρόνια χωρίς επανδρομένο περιπολικό, ενώ η ομάδα Δίας βρίσκεται ουσιαστικά υπό διάλυση, καθώς οι αστυνομικοί της αποσπώνται για την κάλυψη αναγκών άλλων περιοχών. Ιδιαίτερη ανησυχία δε προκαλεί και η κατάσταση στο τμήμα τροχέας Πρέβεζας, το οποίο λειτουργεί οριακά τη στιγμή που το οδικό δίκτυο του νομού δέχεται τεράστιο όγκο οχημάτων, ειδικά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, η Ένωση κάνει λόγο για αστυνομικούς στα όρια της εξάντλησης, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε πολλαπλά καθήκοντα, συχνά υπό συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Ένωση να καταγγέλει ότι κάθε μήνα αποδυναμώνεται η Πρέβεζα με περισσότερους από 50 αστυνομικούς. Γεγονός που προφανώς επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών, όσο και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και την οικογενειακή ζωή μεταξύ των μετακινούμενων αστυνομικών. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό η Πρέβεζα να λειτουργεί ως μόνιμη δεξαμενή προσωπικού για την ενίσχυση άλλων περιοχών την ώρα που το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του νομού κλονίζεται. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας τέλος απευθύνει συγκεκριμένα αιτήματα προς τη φυσική αλλά και την πολιτική ηγεσία, ζητώντας τον δραστικό περιορισμό των αποσπάσεων, τον επανεσχεδιασμό τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες, καθώς και την άμεση ενίσχυση προσωπικό.

Στα Αχνάρια του Αγίου Παϊσίου, τριήμερο λατρευτικών εκδηλώσεων και οδηπορικό στην Κόνιτσα, κυρίες και κύριοι. Με κάθε επισημότητα και κατάνοιξη, ο Δήμος Κόνιτσας και η Ιερά Μητρόπολη Δρυνοπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης συνδιοργανώνουν τριήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι εκδηλώσεις με τίτλο «Στα αγιασμένα χνάρια του Αγίου Παϊσίου» θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Κόνιτσα. Την σχετική πρόσκληση απευθύνουν από κοινού σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Αλέξιος, ο Δήμαρχος Κονίτσης κύριος Παπασπύρου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τριήμερου από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, θα λειτουργεί έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο κ. Νταΐς, το επόμενο εξάμηνο αλλάζει εικόνα των έργων ΕΣΠΑ στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Την βεβαιότητα ότι το επόμενο εξάμηνο αλλάζει εικόνα των έργων των Δήμων που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και αναμένεται να είναι τελείως διαφορετική από τη σημερινή, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο Παναγιώτης Νταΐς, όπου συζητήθηκε η πορεία του βιώσιμου, του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Νταΐς ξεκαθάρισε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να δημοπρατηθούν άμεσα δύο μεγάλα έργα που βρίσκονται σε αναμονή ένταξης, καθώς και η ανάπλαση του βόρειου παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες μελέτες της τεχνικής βοήθειας, έτσι ώστε ο Δήμος να διαθέτει πλήρως όριμες προτάσεις για την επόμενη αναθεώρηση ή το επόμενο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ένταξη του έργου της κατασκήνωσης αμέας στο Δρέπανο, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι να δημοπρατηθεί αλλά και να ολοκληρωθεί αποφεύγοντας, χωρίς όμως να πει ξεκάθαρα πόσο πρόωρα είναι τα δεσμευτικά αυτά χρονοδιαγράμματα. Όπως είπε, έχει δοθεί ορίζοντα πρόταση ενός έτους όλα τα προγράμματα. Αυτό μεταθέτει ουσιαστικά την καταληκτική ημερομηνία, θα μπορούσε να πει κανείς, για τη δήλωση των δαπανών στις 31 Δεκεμβρίου του 2030, δίνοντας έτσι στους Δήμους ακόμη 3,5 χρόνια ζωής προκειμένου να μπορέσουν να απορροφήσουν τα σχετικά κονδύλια.

Το δάσος Ζηρού γεννιέται ξανά, κυρίες και κύριοι, καθώς βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των τα πλημμυρικά έργα. Λιγότερο λοιπόν από ένα χρόνο μετά την καταστροφική δασική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου πέρυσι, που έπληξε σοβαρά το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Ζηρού, τα πρώτα αποτελέσματα από το μέτωπο της αποκατάστασης κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στους δήμους Ζηρού και Αρταίων βρίσκονται πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσης, με στόχο την θωράκιση των πληγισσών εκτάσεων εν ώψη των επόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Τα έργα υλοποιήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς από τις δασικές υπηρεσίες και χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 με συνολικό προλογισμό περί της 156.000 ευρώ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του εδάφους αλλά και στα φαινόμενα διάβρωσης και ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής ασφάλειας της περιοχής.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των υπηρεσιών αλλά και των εθελοντών, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην επιθεώρηση εφαρμογής της δασικής πολιτικής υπηρεσίας στην ανάδοχο εταιρεία του έργου, καθώς και στους εθελοντές, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις αποκατάστασης του δάσους. Η εικόνα που διαμορφώνεται ένα χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά προφανώς είναι βελτιωμένη, με τη λίμνη Νιζηρού να παραμένει το εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής και να ανακτά σταδιακά τον φυσικό της χαρακτήρα.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ερτ Ιωάννινα.
2: Ειδήσεις από το Ερτ News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Ερτ News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Ιόχθη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡΤ. Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Στις 10.30 θα συνδεθούμε με τον βουλευτή πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύριο Κυριάκη, προκειμένου να έχουμε το σχόλιο του από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και να δούμε τα ζητήματα της εκλογικής του περιφέρειας. Λοιπόν, είμαστε 6 Ιουλίου, είμαστε κανονικά full στην καρδιά του καλοκαιριού και αναμένεται η κίνηση να κορυφωθεί, να αυξηθεί τουλάχιστον από αυτή την εβδομάδα.

Στην Θεσπρωτεία εξαθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, καθώς στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είχε τον ρόλο εισπράκτορα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εξιχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της Ευρωπαίας παρίσταναν τους λογιστές και με διάφορα προσχήματα, όπως η αντικατάσταση παλαιών χαρτονομισμάτων ή η αποφυγή φορολογικών προστήμων, έπειθαν ηλικιωμένες να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και χρυσαφικά. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εξεχνιαστεί 2 απάτες με τη λία να ξεπερνά τις 184.000 ευρώ, ενώ αποτράπηκε ακόμα μια απόπειρα όταν το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε την απάτη. Παράλληλα υπάρχει και σχετική προειδοποίηση από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καθώς στις τελευταίες ώρες καταγράφονται στην περιοχή του Μονολιθίου απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με διάφορα προσχήματα. Έτσι λοιπόν καλούνται οι πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, προφανώς σε καμία των περιπτώσεων να μην παραδίδουν χρήματα ή τη μαλφή, και να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία για κάθε ύποπτη κίνηση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ σκόνη σηκώθηκε και νομίζω όχι αδικαιολόγητα, καθώς υπήρξε ένα ζήτημα με τον ντρόν της πυροσβεστικής που ετήθηκε χώρο να το εγκαταστήσει σε κινητικό κατάστημα στην περιοχή του Βράχου του Δήμου Πρέβεζας. Το Earth News, κυρίες και κύριοι, κάλυψε το ζήτημα. Είχαμε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή 10 με τόνο με τον Αντώνη Φρουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Πρέβεζας και είπε τη δική του εκδοχή, τη δική του άποψη. Το όλο ζήτημα ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, έπειτα από την αρνητική γνωμοδότηση που εξέδωσε η τοπική κοινότητα του Βράχου, διότι δεν θέλουν τον ντρόν της πυροσβεστικής, και μια απόφαση την οποία επικύρωσε με σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Μεταξύ τώρα των επιχειρημάτων που προβάλλουν είναι η όχληση, ο θόρυβος δηλαδή, τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και η υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν η πυροσβεστική απευθύνθηκε στη γειτονική Λούτσα του Δήμου Πάργας, όπου με ομόφωνη απόφαση αμέσως έλαβαν την απόφαση να εγκαταστήσουν σε χώρο του Δήμου το σύστημα ντρόν της πυροσβεστικής.

θυμίσω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από 10 περίπου ημέρες, όταν κατέπεσε ή αν θέλετε πραγματοποίησε βίαιη προσθαλάσσωση το πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη ΑΟΟΥ, το ντρόν της πυροσβεστικής ήταν αυτό που έδωσε το σήμα στις αρχές ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, και υπήρξε η άμεση κινητοποίηση και η άμεση διάσωση των πυροσβεστών. Έτσι λοιπόν, προφανή τα ωφέλη, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος εναντιώνεται σε αυτό, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Προφανή τα ωφέλη από το σύστημα ντρόν της πυροσβεστικής για την πρόληψη, την άμεση επιτήρηση των περιοχών, των δασών, για την πρόληψη των πυρκαγιών, μόνο προφανή ωφέλη υπάρχουν. Τώρα, αν κάποιοι ενοχλούνται από την παρουσία του ντρόν, εγώ να το δεχτώ καλοπροαίρετα ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ευερέσθητα αυτιά. Να το δεχτώ καλοπροαίρετα. Όμως, μπροστά σε αυτή τη σημαντικότατη υπηρεσία που προσφέρουν αυτή η τεχνολογία, μπορούν να κάνουν λίγο υπομονή. Πολύ λίγο, δηλαδή το όφελος από αυτό το σύστημα ντρόν μπροστά στα ευαίσθητα αυτιά κάποιων που ενοχλούνται από το θόρυβο, ξεπερνώνται όλα αυτά.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, τον οποίο όπως σας ανέφερα τον φιλοξενήσαμε, και έδωσε τη δική του απάντηση αναφορικά σε όλα αυτά. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεωργάκος είπε ότι ο Δήμος Πρέβεζας στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πολιτική προστασία, την προσβεστική υπηρεσία αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και την περιουσία των πολιτών. Η συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αφορούσε, λέει ο κύριος Γεωργάκος, τη λειτουργία του ντρόουν, ούτε την αναγκαιότητά του. Αφορούσε αποκλειστικά τη χωροθέτησή του σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στον οικισμό του Βράχου. Μετά την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της δημοτικής κοινότητας και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Εγώ οφείλω πάντως να μεταφέρω, κυρίες και κύριοι, αυτά που μου είπαν οι ίδιοι κάτοικοι του Βράχου με όσους συνομίλησα, οι οποίοι βρήκαν την απόφαση αυτή της τοπικής κοινότητας πέρα για πέρα λανθασμένη και χωρίς λογική. Ωστόσο όμως, αυτή ήταν η απόφασή τους. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Γεωργάκος είπε ότι η λύση αυτή θα βρεθεί και η εγκατάσταση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλη θέση εκτός οικισμού, διασφαλίζοντας τόσο την αποτελεσματική επιτήρηση για την πρόληψη των πυρκαγιών, όσο και την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

στη σύλληψη ενός αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή αλλά και ψευδή αναφορά στις αρχές, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Καρακαβιά σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Πογονίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Κέρκυρας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 7 ετών. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.

την ένταξη 6 πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ηπείρου στο καθεστώς παραμεθωρίου χαιρετίζει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στο καθεστώς παραμεθωρίου εντάσσεται η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτείας, η ΠΥ Ιγουμενίτσας, επίσης ο Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Ιγουμενίτσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών αλλά και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου. Η Ένωση κάνει λόγο για δικαίωση ενός διαχρονικού αιτήματος και αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος στην Ήπειρο.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, κατηγορούμενα για υπεξαίρεση και απάτη με υπολογιστή έπειτα από την εξιχνίαση υπόθεσης απώλειας ακιδίου που περιείχε μεταξύ άλλων τρεις τραπεζικές κάρτες. Η ιδιοκτήτρια του σακιδίου κατήγγειλε την απώλειά του το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 ευρώ από τις τραπεζικές της κάρτες. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Πρέβεζας ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κατά τις έρευνες στις κατοικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 920 ευρώ, τα οποία αποδόθησαν στην παθούσα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Αγγελίας Πρωτοδικών Πρέβεζας.

την έναρξη του πρώτου φεστιβάλ πόλης ανακοίνωσε ο Δήμος Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο νέο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς, το οποίο θα φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές αλλά και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, παραστάσεις θεατρικών σχημάτων, συναυλίες, καθώς και το δεύτερο Local Festival με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου και τοπικών πολιτιστικών φορέων αλλά και ομάδων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την προγραμματισμένη μας συνέντευξη με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας του Μουπρέβεζα, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές συστίες. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασχεμένων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, βορειάνεμος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Να προλογίσω λίγο τον καλεσμένο μας. Είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, νομού Πρέβεζας, ο κύριος Σπύρος Κυριάκης. Όπου οφείλω να αναφέρω, κυρίες και κύριοι, όταν εκλέχθηκε το 2023 ο κύριος Κυριάκης και πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία από το βήμα της Βουλής, πολλοί ήταν αυτοί που έκανε, τους έκανε να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Τι εννοώ? Σπάνιο να βλέπεις ένα νέο βουλευτή να έχει τόση μεγάλη γνώση για τα πολιτικά τεκτενόμενα και κυρίως, κυρίες και κύριοι, να μιλά χωρίς χαρτιά. Αυτό ήταν που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μιλούσε χωρίς να χρειάζεται σημειώσεις. Κύριε Κυριάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα από τα Γιάννενα.
4: Καλημέρα Γιάννε Μοζάλη, καλημέρα στους ακροατές.
3: Κύριε Κυριάκη, θα θέλα να ανοίξουμε λίγο τη συνέντευξή μας με ένα γενικό σχόλιο από μέρους σας αναφορικά με την κεντρική πολιτική σκηνή, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ισχυρά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα, την Ελλάς, όμως όχι στα ποσοστά τα οποία ήταν συνηθισμένη η Νέα Δημοκρατία. Προβληματίζει αυτό, κύριε Κυριάκη?
4: Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Οι δημοσκοπήσεις πάντοτε καταγράφουν την τάση της στιγμής. Θεωρώ όμως πως μπροστά μας έχουμε περίπου έναν χρόνο ακόμα, έτσι ώστε να δουλέψουμε και να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να μας αξιολογήσουν και να μας ψηφίσουν για τρίτη συνεχόμενη φορά, κάνοντας ξανά τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και ξέρετε, κύριε Ανεμοζάλη, η αυτοδυναμία δεν είναι για μας ένα λάφυρο που απλά θέλουμε να το επιτύχουμε, να το πάρουμε. Η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή είναι πολιτική αναγκαιότητα, ακριβώς γιατί δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχουν οι οποιασδήποτε συνθήκες να υπάρξει συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Και επειδή η χώρα για τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί ξανά μια ισχυρή κυβέρνηση, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις για να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε από τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία, να εμπιστευτεί τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Νομίζω πως έχουμε μια σημαντική παρακαταθήκη αυτή του ότι ό,τι ακριβώς είπαμε το 2023 μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια το έχουμε κάνει σχεδόν στο σύνολό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει πως ό,τι θα ξαναπούμε για την Ελλάδα του 2030 θα το κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, και νομίζω πως αυτό είναι και ο βασικός λόγος που θα πρέπει κάποιος να ψηφίσει και να εμπιστευτεί ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ωστόσο όμως, κύριε Κυριάκη, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στο εκλογικό σώμα και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Φτάνει μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις το 20%, μεγάλο μέρος του οποίου φαίνεται προέρχεται από τους δικούς σας ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς λεγόμενους νεοδημοκράτες. Πώς σκοπεύετε να πείσετε αυτούς να επιστρέψουν πίσω στην παράταξή σας? Λάβετε υπόψη σας ότι οι εν λόγω ψηφοφόροι πληγώθηκαν από κάποια νομοσχέδια που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία?
4: Ναι, παρ' όλα αυτά θεωρώ πως ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι οι οποίοι ανήκουν στην παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας θα αξιολογήσουν το σύνολο της διακυβέρνησης και όχι μεμονωμένες πράξεις διακυβέρνησης, οι οποίες πράγματι μπορεί σε κάποιους να μην άρεσαν ή να μην ήταν αυτές τις οποίες θα ήθελαν. Νομίζω πως η μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο και το τι διακυβεύεται από εδώ και πέρα σε έναν κόσμο που υπάρχει αστάθεια ή μάλλον η αστάθεια έχει γίνει η νέα κανονικότητα, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ισχυρή σε αυτό το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Γι' αυτό και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πάντοτε επέλεγαν βάζοντας, προτάσσοντας πρώτα και πάνω απ' όλα την πατρίδα, θα το πράξουν για μια ακόμη φορά και θα εμπιστευτούν ξανά την Νέα Δημοκρατία.
3: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα δικά σας, και λέγοντας δικά σας εννοώ στα της εκλογικής περιφέρειας. Μέτρησα τις τελευταίες ανακοινώσεις σας, 2-3 συγκεκριμένα, όπου αν κάνει κανείς την πρόσθεση με το κομπιουτεράκι, βγαίνουν περίπου πάνω από 6 εκατομμύρια, συγκεκριμένα 6,5 εκατομμύρια. Και αυτό αφορά 3,7 εκατομμύρια για την ίδρυυση στο Δήμο Ζηρού, 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ για ανακαίνιση σχολείων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας επίσης στο Δήμο Ζηρού και επιπλέον 1,7 εκατομμύρια 15.000 για τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις, μεγάλα ποσά έχουν βγάλει τα Υπουργεία για τον νομό της Πρέβεζας και μέσω από αυτού γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις. Βάσεις, κύριε Κυριάκη.
4: Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια που εγώ είμαι στην Βουλή των Ελλήνων, η Πρέβεζα αλλάζει. Και η Πρέβεζα αλλάζει διότι υπάρχουν σημαντικά κονδύλια. Αυτά που είπατε, τα 6 εκατομμύρια, είναι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν υπάρξει κονδύλια σε διάφορες τομείς, με αρχή την υγεία, που ήταν το πρώτο και το σημαντικότερο θέμα κατ' εμέ για τον νομό. Σύντομα θα έχουμε και ευχάριστα νέα και σε άλλους τομείς, σε αυτούς των υποδομών που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, με αιχμή την αρχαία Νικόπολη, που όπως είπατε πριν βγήκε αυτό το κονδύλι του 1.200.000 και λίγο νωρίτερα πριν κανένα μήνα είχαν βγει άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το 1 ευρώ, έτσι ώστε η Νικόπολη να μπει επιτέλους να γίνει αρχαιολογικός χώρος με βάση την UNESCO. Νομίζω πως ύστερα από αρκετά χρόνια ο νομός της Πρέβεζας δεν είναι πλέον στο περιθώριο, είναι στο προσκήνιο, και αυτό νομίζω φαίνεται από μια πληθώρα χρηματοδοτήσεων οι οποίες έχουν έρθει τα τελευταία τρία χρόνια.
3: Μάλιστα. Ορμόμενος από αυτό που αναφέρατε όσον αφορά στο θέμα της υγείας, ανακοινώσατε μάλιστα, κύριε Κυριάκη, σε συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, 6 νέες θέσεις ιατρών για τα κέντρα υγείας του νομού Πρέβεζας, αλλά και κάτι ακόμη εξαιρετικά επίκαιρο, μιας και βρισκόμαστε εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, 10 θέσεις κατανέμονται για πυροσβέστες για το νομό Πρέβεζας.
4: Mm-hmm. Ναι, πράγματι, στήσονται συνέχεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκυρήσονται θέσεις. Είναι σημαντικό γιατί το νοσοκομείο της Πρέβεζας, το οποίο επί σειρά ετών ήταν ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, πλέον δεν είναι υποστελεχωμένο νοσοκομείο. Σημαντικές κλινικές, οι οποίες ποτέ δεν λειτουργούσαν, αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη λειτουργία και παρέχουν τις υπηρεσίες στους πολίτες τόσο του νομού αλλά και στους τουρίστες, οι οποίοι κατά την καλοκαιρινή περίοδο χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. θα συνεχίσουν να προκυρήσονται θέσεις ιατρών. Όσον αφορά τα κέντρα υγείας που προκυρήθηκαν και εκεί πέρα 6 θέσεις, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στο κέντρο υγείας της Πάριγας, όπου είναι η 5η συνεχόμενη φορά τα τελευταία 3 χρόνια που προκυρήσονται θέσεις γενικών ιατρών, οι οποίες όμως δεν μπορούν να καλυφθούν και δεν μπορούν να καλυφθούν γιατί το κόστος διαβίωσης στην τουριστική πόλη της Πάρκας καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά αυξημένο. Η πολιτεία έκανε το κέντρο υγείας Πάρκας κατηγορίας Α ως κέντρο υγείας, το όρισε άγωνο, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητο στους γιατρούς, το οποίο είναι 600 ευρώ το μήνα, για να μπορέσουν έτσι να καλύψουν τις οποιασδήποτε ανάγκες. Εγώ καλώ και δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όσους υπάρχουν στον Δήμο της Πάρκας, να κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι περνά από το χέρι τους, για να μπορέσουμε να βρούμε γιατρούς και να λύσουμε επιτέλους το πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι τα 2 τα κέντρα υγείας της Πάρκας και του Ελλακίου της Πάρκας έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες. Έχει μεταφερθεί ξανά το κέντρο υγείας μέσα στο παλιό κτίριο, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και στο κέντρο υγείας Καραϊλακίου. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας ολοκληρώνονται σιγά σιγά εργασίες για τα ΤΕΠ. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες γίνονται για την ανακαίνιση των θαλάμων. Υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση, τα οποία πρόκειται να γίνουν. Ενώ έχει μπει στο πρόγραμμα για ανακαίνιση τόσο το κέντρο υγείας της Εσποδικού όσο και το κέντρο υγείας της Φιλιππιάδας. Συνολικά η υγεία, η οποία, όπως σας είπα και πριν, θεωρώταν το νούμερο ένα ζήτημα του νομού της Πρέβεζας, αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά την πυροσβεστική, είχαμε πέρσι τις τεράστιες πυρκαγιές στο Δήμο του Ζηρού, ίσως τη μεγαλύτερη σε έκταση φωτιά στην Ελλάδα, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση φωτιά στην Ελλάδα. Από πέρσι είχαμε μια πάρα πολύ σύγχρονη της Πρέβεζας. Για πρώτη φορά όλες οι οργανικές θέσεις καλύφθηκαν. Για πρώτη φορά είχαμε 24 εποχιοποίοι ήρθαν στο νομό της Πρέβεζας. Τώρα με την τελευταία προκήρυξη κατανοούνται έξτρα 10 θέσεις στο νομό της Πρέβεζας, έτσι ώστε να καλυφθούν τα οποιαδήποτε κενά που υπάρχουν.
3: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγούμενα σε κάποια από τις απαντήσεις σας αναφορικά με το θέμα των υποδομών. Φορά με το διοικητήριο της παραλιακής εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς της περιφέρειας όσον αφορά τους κυκλικούς κόμβους. Ωστόσο όμως αυτό που ενδείκνεται ως ιδανικό είναι μια ανανέωση του οδοστρώματος και γενικότερα της εθνικής οδού. Έχουμε κάποιο νέο από αυτού, θα ακολουθήσει κάποιο καλό νέο από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών?
4: Κύριε Νεμοζάλη, το θέμα των οδικών αξώνων του νομού της Πρέβεζας για μένα είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Και θέλω να πω και δημόσια έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Επίρου και στον τα τελευταία χρόνια βελτιωθεί η κατάσταση και οι συνθήκες που υπάρχουν στους οδικούς άξονες, στους δύο οδικούς άξονες εντός του νομού της Πρέβεζας. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Σύντομα περιμένουμε να υπάρξουν εξελίξεις και ανακοινώσεις. Δεν θα ήθελα να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Σας λέω και πάλι πως για μένα είναι προσωπικό το θέμα των οδικών αξώνων. Ευελπιστώ ότι ίσως

0: και μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε θετικά νέα.
1: Κρατώ αυτό που είπατε, κύριε Κυριάκη, ότι σύντομα θα έχουμε νέα και ανακοινώσεις. Και επειδή σας παρακολουθώ δημοσιογραφικά, γνωρίζω ότι αν κάτι δεν έχετε εξασφαλίσει, δεν το ανακοινώνετε. Όμως, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχετε προλογίσει με μια ανακοίνωσή σας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την πόλη της Πρέβεζας και έχει να κάνει με το μουσικό σχολείο. Μάλιστα, πραγματοποιήσατε τις προηγούμενες ημέρες μια επικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Λιβάνιο, όπου μεταξύ άλλων είχατε και την ευκαιρία να συζητήσετε κρίσιμα ζητήματα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του νομού μας. Ο κύριος Λιβάνιος, όπως αναφέρετε εσείς στη σχετική σας ανακοίνωση, δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση των μελετών και από εκεί και πέρα για το νέο μουσικό σχολείο.
0: Ακριβώς, είναι μια σειρά από συναντήσεις. Απλά η τελευταία ήταν αυτή η οποία έτσι ανακοινώθηκε και έγινε το δελτίο τύπου. Υπάρχει και ένα αίτημα της πόλης της Πρέβεζας, αλλά και για μένα είναι και του νομού της Πρέβεζας, να υπάρξει ένα νέο σύγχρονο μουσικό σχολείο. Το μουσικό σχολείο είναι ένα στολίδι για την Πρέβεζα. Παρέχει πολύ υψηλή ποιότητα εκπαίδευση στους μαθητές. Χρειάζεται να γίνει ένα καινούριο σχολείο. Νομίζω πως αυτή η προτεραιότητα έγινε αντιληπτή πλήρως από την ηγεσία και από τον υπουργό, τον εξαιρετικό υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο. Σύντομα θα υπογραφεί το κονδύλι έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι μελέτες του σχολείου, και αν οι μελέτες ολοκληρωθούν σύντομα, εντός 1,5-2 χρόνων το πολύ, τότε το κονδύλι για την ανέγερση και την κατασκευή του σχολείου θα μπει στο πουδουέ της χρονιάς εκείνης, έτσι ώστε η Πρέβεζα να αποκτήσει ένα νέο και σύγχρονο μουσικό σχολείο για τα παιδιά της.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κυριάκη, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από την πλευρά σας αναφορικά με τη συμμετοχή σας στις επιτροπές του ΝΑΤΟ της Βουλής, καθώς τελευταία εκπροσωπήσατε ιδιαίτερως τιμητική για σας τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, στις εργασίες της ετήσιας διάσκεψης κορυφής της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Και σας έχουμε δει να συμμετάσχετε σε πάρα πολλά ταξίδια αποστολές εκπροσωπώντας την Ελληνική Βουλή.
0: Ναι, αλήθεια είναι, είμαι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, των χωρών του ΝΑΤΟ, και έχω εκλεγεί κιόλας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ ως της Επιτροπής Σημαντικών Κινδύνων, κάτι το οποίο λόγω της ιδιότητας αυτή απαιτεί να είμαι αρκετό χρονικό διάστημα κάθε μήνα στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπου εκεί βλέπουμε τα διάφορα θέματα που υπάρχουν. Προφανώς στην Κωνσταντινούπολη πρόσφατα έγινε μια συνέλευση που ήταν σε κορυφαίο επίπεδο, μετήχαν 18 προέδροι κοινοβουλίου. Είχαμε εγώ και ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Κερίδης, και ως ελληνική αποστολή θέσαμε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το ζήτημα της απειλής πολέμου εναντίον της χώρας μας, η οποία υπάρχει από το 1995, ψηφισμένη στην τουρκική Βουλή. Θέσαμε λοιπόν το θέμα του Κάζους Μπέλη και ζητήσαμε ουσιαστικά τους παραδεσκομένους, οποίοι ήταν ο κ. Κουτλουμούς, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Τουρκίας, ζητήσαμε την άρση του συγκεκριμένου μέτρου. Είναι μια κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Επικεφαλής είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και μαζί με τον κύριο Κερίδη αλλά και συναδέλφους από την αντιπολίτευση έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα η οποία, πιστέψτε με, όταν περνάμε τα σύνορα της χώρας, όλοι μαζί προσπαθούμε για τα εθνικά ζητήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, έχει διαμηνήσει στην κοινοβουλευτική σας ομάδα πως μόνο οι νυν βουλευτές θα είναι δεδομένοι στα ψηφοδέλτια του κόμματος εν ώψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμήσουν. Άρα, κύριε Κυριάκη, βάσει αυτού, να θεωρήσουμε δεδομένη την εκ νέου υποψηφιότητά σας για το νομό της Πρέβεζας?
0: Βέβαια, δεν είναι τίποτα στη ζωή. Το πρώτο και το βασικό είναι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Νομίζω

0: όμως πως ο κόσμος της πρόεδρας με τίμησε ιδιαίτερα την προηγούμενη φορά εκλέγοντάς μας ως βουλευτή. Αυτή τη φορά θα ζητήσω να εκτιμήσει όχι εμένα πλέον ως άνθρωπο, θα ζητήσω να εκτιμήσει το έργο που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια και προφανώς αν είμαστε καλά και οι συνθήκες στο συνθήκες το επιτρέπουν, θα ζητήσω ναι, εκ νέου την ψήφο του κόσμου και του λαού της Πρέβεζας, κυρίως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όσα έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα. Αυτός ο σκοπός δεν είναι ούτε η παρουσία στη Βουλή, ούτε η πολιτική. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για τον νομό και σας υπόσχομαι ότι αν ολοκληρωθούν θα σταματήσω και μετά πολιτικά να ασχολούμαι. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα για μένα είναι να αξιολογήσει ο κόσμος το έργο μου, εάν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί ή αν θα πρέπει κάποιος άλλος να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα θέματα του νομού της Πρέβεζας.
1: Νομίζω κύριε Κυριάκη πως το έργο σας είναι απτό και οπότε θα αξιολογηθεί αναλόγως. Τώρα, last but not least κύριε Κυριάκη, θα θέλαμε να μας δώσετε την ημερομηνία των εκλογών και με αυτό να κλείσουμε τη συνέντευξή μας.
0: Νομίζω ότι και χτες ο πρόεδρος είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κάποια στιγμή προς το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Εάν η πιθανότητα να υπάρξουν πρόεδρες εκλογές πάντοτε υπάρχει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε την τελευταία, έτσι, στο τελευταίο στροφή. Για μένα αν θα υπάρξουν πρόεδρες εκλογές θα υπάρξουν λόγω μιας γενικότερης αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Παρ' όλα αυτά δίνω ελάχιστες πιθανότητες στο σενάριο αυτό. Πιστεύω και εγώ πως οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη, έτσι ώστε και εμείς ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία να έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να ζητήσουμε, όπως σας είπα και πριν, την ψήφο του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να έχουμε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυριάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, δεσμεύομαι γι' αυτό, όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να τα πούμε και πάλι και να εξειδικεύσουμε λίγο κάποια ζητήματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κυριάκη, από τα Γιάννενα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ακολουθούν ποιοτικά προγράμματα της ΕΡΤ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Γιάννη της ΕΡΤ, που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τις τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Νέας Αμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογίας. Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την περιορισμό της ζωονόσου, ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φαίνεται να είχε το ρόλο του εισπράκτορα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εξυγνίας κυκλημάτων Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και με διάφορα προσχήματα όπως οι αντικατσαφικά. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πρέβεζα κατηγορούμενα για επεξαίρεση και απάτη με υπολογιστή έπειτα από εξιχνίαση υπόθεση απώλειας εκηδίου που μεταξύ άλλων περιείχε τρεις τραπεζικές κάρτες. Οι δύο την απώλειά του και αργότερα διαπίστωση ότι είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 ευρώ. Την ένταξη 6 πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ηπείρου στο καθεστώς παραμεθωρίου χαιρετίζει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Η Ένωση κάνει λόγο για δικαίωση ενός διαχρονικού αιτήματος και αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την πρόθεση των ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Την έναρξη του πρώτου φεστιβάλ πόλης ανακοίνωσε ο Δήμος Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο νέο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς, το οποίο θα φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Ο Δήμος Αρτέων προκήρυξε τον 22ο διάπλο αμβρακικού κόλπου Γιώργος Τσαφούλης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 26 Ιουλίου στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης «Σώστε τον αμβρακικό». Ο αγώνας ανοιχτής θαλάσσης των 11 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου με κίνηση από τη Βόνιτσα και τερματισμό στην Κορονησία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έως 40 κολυμβητές άνω των 18 ετών, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 22 Ιουλίου. 8 μετάλλια κατέκτησαν με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναρρίχησης Βράχου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Μεγάλο.
0: Αμέσως μετά, μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αμάσαι. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις τρεις ταινίες τόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων

παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμαφωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο αρχείο

0: Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
3: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
4: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
3: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Με τον Θανάση Δικόπουλο.

Καλοκαίρι του 1970. Ήταν η πρώτη φορά που το φυλετικό φράγμα έπεφτε έστω και για ένα 24ωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο λόγος ήταν η γιορτή για τα 70 χρόνια ενός διάσημου Αμερικανού τρομπετίστα. Οι λάτρες της jazz, ανεξαρτήτου χρώματος, είχαν συγκεντρωθεί στο Λος. Μόνο που ο βασιλιάς τους μπορούσε ακόμη να τραγουδήσει, αλλά όχι και να παίζει το όργανο του. Τα χείλη του ήταν φθαρμένα και γεμάτα ουλές από την τρομπέτα, που για χρόνια ολόκληρα εξέφραζε τον καημό του και του χάρισε δόξα σε όλο τον κόσμο. Ήταν εκείνη η βραδιά που είπε: «Δεν θα αφήσω ποτέ αυτό το όργανο να με σκοτώσει. Προτιμώ να το σκοτώσω εγώ». Μέχρι τη στιγμή που ο σημερινός μας καλεσμένος εμφανίστηκε στην πιάτσα που λέμε, η τζάζ στεριζόταν στην πρωτοκαθεδρία τριών οργάνων: του κλαρινέτου, της τρομπέτας και του τρομπονιού. Τα ατομικά χαρίσματα κάθε μουσικού υποτάσσονταν στις απαιτήσεις του συνόλου. Ο Σάτσμο άλλαξε την αντίληψη αυτή και εδραίωσε την υπεροχή του δεξιοτέχνη σολίστ με το συγκρότημά του Hot 5 και Hot 7 στα μέσα της δεκαετίας του 20. Ο Armstrong ανέδειξε τον φωνητικό αυτό σχεδιασμό, γνωστό και ως scat, όπου η φωνή

Όταν ήταν μικρός, συνήθιζε να βάζει τις 5 δεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην του τις κλέβουν οι συνομήλικοί του. Πέθανε σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 1971 και είπαμε να κάνουμε όλοι μαζί παρέα ένα ταξίδι στη ζωή και το έργο του.

Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι απολαμβάνουν την συντροφιά μας κάπου στο χώρο δουλειάς. Και να μην το ξεχάσω, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο.

Γεννημένος στις 4 Αυγούστου του 1901, φίλες και φίλοι, στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα, ο Λουίς Άρμστρονγκ έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας του Βίλιαμ ήταν εργάτης σε μια βιομηχανία. Η μητέρα του, η Μέρι Άλμπερτ, δούλευε ως πλήστρα στις μπουγάδες των Λευκών. Μετά τη γέννηση του Λούις όμως, ο πατέρας εγκατέλειψε την οικογένειά του και η μητέρα αναγκάστηκε, μεταξύ άλλων, να στραφεί στην πορνεία για να βγάζει τα προστοζήν. Σε ηλικία 11 χρόνων, ο Άρμστρονγκ παράτησε το σχολείο και άρχισε να δουλεύει σε μια εβραϊκή οικογένεια

συλλέγοντας σκουπίδια και μεταφέροντας κάρβουνο. Εκείνοι λοιπόν τον βοήθησαν να αγοράσει μία κορνέτα και του έμαθαν να παίζει. Σαν παιδί στα αυγά του δεν καθόταν. Το 1913, στον εορτασμό της πρωτοχρονιάς, ο 12χρονος Λουίς άρπαξε ένα περίστροφο και άρχισε να ρίχνει μπιστολιές στους δρόμους. Τον συνέλαβαν επ' αυτό φόρο και τον έστειλαν στο αναμορφωτήριο, όπου έμαθε να παίζει τρομπέτα από τον διευθυντή της μπάντας των κρατουμένων. Όταν αφήθηκε ελεύθερος μετά από 18 μήνες εγκλεισμού, αγόρασε μια μεταχειρισμένη τρομπέτα. Έκανε δουλειές του ποδαριού, χαρτόπαιζε και όποτε του δινόταν η ευκαιρία, έπαιζε με διάφορες μπάντες της Νέας Ορλεάνης σε γιορτές, παρελάσεις, κηδείες ή στα περίφημα honky tonks, μπαρ, καμπαρέ ή λέσχες, τα οποία ως επιτοπλίστων έπαιζαν ορχήστρες μαύρων μουσικών. Η μητέρα του άλλαζε τους πατριούς σαν τα πουκάμισα και χανότατα στεκόταν ασπίδα σωτηρίας για τον μικρό Λούι, όπως τον αποκαλούσαν για χρόνια στη γειτονιά του. Εκεί λοιπόν, στις διάφορες μπάντες της κακόφημης γειτονιές της Νέας Ορλεάνης, ο Άρμστρονγκ γνώρισε τυχαία τον κορυφαίο για την εποχή τρομπετίστα Τζο Κινγκ Όλιβερ. Αυτός τον πήρε υπό την προστασία του και του δίδαξε την τέχνη της jazz μουσικής. Κάπως έτσι ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο της ζωής του που θα τον φέρει σύντομα στην Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια και από εκεί στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά να σας πω, το 1932 στην Αγγλία. Σε ολόκληρο τον κόσμο γενικότερα, καθόλου άσχημο όπως μπορείτε να φανταστείτε για ένα αγόρι χωρίς πατέρα που μεγάλωσε σε μια κακόφημη γειτονιά και κυκλοφορούσε ανάμεσα σε πόρνες, προαγωγούς, χαρτοπαίκτες και μικρομεγαλοεγκληματίες. Σε ηλικία 18 χρόνων είπε να παντρευτεί για πρώτη φορά την ιερόδουλη Daisy Parker. Να σας πω εδώ πως μέχρι το τέλος της ζωής τους, αλλά το μόνο παιδί που είχε ήταν από σχέση εκτός γάμου. Συν της άλλης υιοθέτησε και το γιο της εξαδέλφης του, η οποία πέθανε στη γέννα. Ο γάμος του ήταν στο τσάφ να διαλυθεί λόγω των συχνών τσακωμών και βιοπραγιών, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή η επαγγελματική του πορεία εξελισσόταν. Τότε έπαιζε στην ορχήστρα Fate Marble του ξακουστού ποταμόπλου Sydney. Το 1922 ο King Oliver του πρότεινε να παίξει στη δική του ορχήστρα στο Σικάγο. «Λουίς, παράτα τα όλα και έλα αμέσως στο Σικάγο», του έλεγε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης. Ο νεαρός Άρμστρονγκ δέχτηκε την πρόταση, δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, και κάπως έτσι έπαιξε κλασική μουσική στο πλευρό του Όλιβερ και κέρδισε τον θαυμασμό των συναδέλφων του για την αναπνευστική του ικανότητα. Το 22 λοιπόν θα τον βρει στο Τσικάγο, μαγεύοντας το κοινό της πόλης με τις ερμηνείες του. Γινόταν ένας αστέρας πρώτου μεγέθους και κάπως έτσι το 1923 θα κάνει και το ντεμπούτο του στη δισκογραφία με το Chimes Blues. Τι τα θέλετε, ο Άρμστρονγκ ενεπλάκει σε θυελώδη ιδίλιο με την πιανίστρια της νέας του μπάντας, την Λίλιαν Χάρντιν, την οποία παντρεύτηκε τελικά το 1924. Η νέα σύζυγος είναι που τον πείθει να ακολουθήσει ταυτοχρόνως με την ορχήστρα του και σόλο καριέρα. Επόμενος σταθμός είναι η Υόρκη, όπου ο Λούις θα παίξει τη μαγική του τρομπέτα σε δεκάδες ηχογραφήσεις και θα δημιουργήσει εμπνευσμένα τζαζ κομμάτια για σειρά θρυλικών μουσικών του είδους. Ο Λούις κάρωσε τους πρώτους του δίσκους με τη νέα του μπάντα, αν και πλέον ο ίδιος είχε τον πρώτο λόγο. Οι Louis Armstrong and his Hot Five γίνονται αστέρια και από το 1925 έως το 1928 ηχογραφούν περισσότερους από 60 δίσκους, πρώτα με τους Hot Five και αργότερα με τους Hot Seven. Η δουλειά αυτής της εποχής

0: θεωρείται σήμερα μία από τις πλέον σημαντικές στην jazz ιστορία, με τον μεγάλο βιρτουόζο να πειραματίζεται μουσικά και να δημιουργεί αριστουργήματα. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, όλα τραγούδια, σε όλα τα τραγούδια υπάρχει Louis Armstrong, έτσι, κακά τα ψέματα. Ξεκινήσαμε με το All of Me, 1932, ώρα να πάμε σε ένα τραγούδι που το γνωρίζετε οι περισσότεροι, το Mack the Knife.
1: Dig, man, there goes Mack the Knife.

Οι καταιγιστικοί jazz ρυθμοί και οι ιδιαίτερα υψηλές νότες γίνονται τα σήματα κατά τεθέν του Armstrong, με τον ίδιο να ξεκυλά δειλά-δειλά να τραγουδά τις δημιουργίες του και να εξασφαλίζει φήμη ζηλευτή. Από το κομμάτι του 1926 «Heebie-Jeebies». Επιστρέφοντας στο Σικάγο, όπου ήταν πια θρύλος, έδρεψε νέους καρπούς με τα κομμάτια της εποχής να αλλάζουν πράγματι την ιστορία της jazz. Μέχρι το 1932 είχε ήδη βρει τη θέση του στον κινηματογράφο

και έκανε την πρώτη του τουρνέ στην Αγγλία με τις ρατσιστικές επιθέσεις των Βρετανών κριτικών όχι μόνο να μην τον αποθαρρύνουν, αλλά να τον πεισμώνουν. Και έτσι επιστρέφει την επόμενη χρονιά στην πανευρωπαϊκή περιοδία του ως ακόμα μεγαλύτερο αστέρι της μουσικής. Οι υψηλές νότες του άφησαν όμως το στίγμα τους στη φωνή του, με τον ίδιο να υποχρεώνεται σε διάλειμμα και να ξεκινούν ταυτοχρόνως οι περιπέτειές του με την μαφία μέσα από μία σειρά κωμικοτραγικών γεγονότων. Μάλιστα, ο Άρμστρονγκ κάποια στιγμή αναγκάστηκε να καταφύγει μέχρι και στο πρωτοπαλίκαρο του Αλ Καπόνε, τον Τζο Γκλέιζερ, για βοήθεια. Και κάπως έτσι τα μπλεξίματά του με τον υπόκοσμο τελείωσαν. Καθάρισαν άλλοι για αυτό που λέμε. Τότε, απαλλαγμένος από τις περιπέτειες, φίλες και φίλοι, θα γράψει μια σειρά αφροαμερικανικών πρωτιών. Τι θέλω να πω με αυτό? Το 1936 έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός μουσικός που έγραψε την αυτοβιογραφία του. Τίτλος «Swing That Music». Και την ίδια χρονιά έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που εμφανίστηκε σε μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, το «Pennies from Heaven». Και βέβαια, την επόμενη χρονιά μέτρησε άλλο ένα ρεκόρ ως ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης που φιλοξένησε δικό του μουσικό σόου στο ραδιόφωνο.

0: Ο Άρμστρονγκ συνέχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο και έγινε θαμώνας του ραδιοφώνου στη μεγάλη εποχή του swing, γράφοντας πραγματική ιστορία ως προτεργάτης του μαύρου κινήματος σε μια εποχή που ουδής μπορούσε να διανοηθεί κάτι τέτοιο. Το 1938 πήρε διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγο, την Λιλ Χάρντιν, θα τη θυμάστε, για να παντρευτεί την Άλφα Σμιθ, με την οποία παρακαλώ διατηρούσε κρυφό ερωτικό δεσμό για 10 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια και αυτός ο γάμος θα έλυγε απρόπτα το 1942. Την ίδια χρονιά ο κορυφαίος μουσικός θα παντρευτεί για τέταρτη και τελευταία φορά την χορεύτρια Lucy Wilson, με την οποία θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή του. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 40 η τρέλα με το swing είχε κάτσει που λέμε, ο ίδιος συνέχισε να μαζεύει μουσικούς καρπούς και να ηχογραφεί άλμπουμ σαν τρελός, εκπαιδεύοντας θα λέγαμε όλη σχεδόν τη νεότερη γενιά jazz μουσικών, για την οποία λειτουργήσε ως ένας μεγάλος δάσκαλος. Το 1947, κατόπιν μιας πολύ επιτυχημένης συναυλίας του με τον Jack Teagarden και ένα μικρό μουσικό σχήμα στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτό που λέμε τη δομή της μεγάλης ορχήστρας, καθιερώνοντας ένα μικρότερο εξαμελές μουσικό συγκρότημα, το οποίο ονομαζόταν Louis Armstrong and His All Stars. Στο σχήμα αυτό μετήχαν μεταξύ άλλων ο Teagarden, ο Earl Hines, καθώς και άλλοι σημαντικοί μουσικοί του swing ή του Dixieland. Με τους All Stars ο Armstrong πραγματοποίησε αρκετές ηχογραφήσεις, ενώ εμφανίστηκε και σε περισσότερες από 30 ταινίες. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 η φήμη του εκτοξεύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, μένοντας πλέον γνωστός ως ο πρέσβης της jazz. Οργώνει τον κόσμο στις δεκαετίες του 50 και του 60, δίνοντας συναυλίες σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία με καταιγιστικούς ρυθμούς. Ταυτοχρόνως μπαίνει ενεργά στο κίνημα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, που ξέσπαγε δειλά-δειλά στα τέλη της δεκαετίας του 50. Και αφορμή, ένα σώρο. Να οι σημαντικότεροι. 9 μαύροι μαθητές που παρουσιάζονται στο σχολείο του Little Rock στο Αρκάνσας δεν γίνονται δεκτοί. Μάλιστα, ο κυβερνήτης του Αρκάνσας, ο Όρβαλ Φόμπους, δίνει εντολή να σπεύσει στο χώρο, ποιος λέτε, η εθνική φρουρά, ώστε να απομακρυνθούν τα 6 κοριτσάκια και τα 3 αγοράκια που διεκδικούσαν την εγγραφή του στο σχολείο. Το Little Rock παίρνει φωτιά. Οι διαδηλώσεις εκατέρωθεν διαρκούν περισσότερο από 3 εβδομάδες και οι ρατσιστικές επιθέσεις είναι από τις πιο άγριες. Και όσο οι μαθητές επιμένουν και αναφλέγεται. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, ώρα να ακούσουμε το When the Saints Go Marching In.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

Στον αφρό σας έχουμε αυτές τις μέρες. Χθες η ιστορία με το μπικίνι σε σερφ μουσική. Σήμερα ο μεγάλος Louis Armstrong με πολύ jazz. Θα σας τάξει καμιά επανάσταση τις επόμενες ημέρες να μαζευτούμε όλοι μαζί μέσα στα Ιγκλού να δείτε τι καλά που θα είναι. Λοιπόν, ραδιοφωνικός σταθμός, με ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Είχαμε αφήσει, φίλες και φίλοι, αν θυμάστε, πριν από το μουσικό διάλειμμα, το Little Rock στο Αρκάνσας να φλέγεται. Στη διάρκεια των γεγονότων εκείνων, ο μεγάλος Armstrong βρίσκεται σε περιοδία με την ορχήστρα του και στις 17 Σεπτέμβρη της χρονιάς

εκείνης φτάνει στη Βόρεια Ντακότα και συγκεκριμένα στην πόλη Grand Forks. Ποτέ ως τότε δεν είχε κάνει πολιτικού περιεχομένου δήλωση και κάθε φορά που οι δημοσιογράφοι τον σταματούσαν και τον ρωτούσαν για τις διακρίσεις εναντίον των μαύρων, φύλαγε τα νότα του και απαντούσε γελώντας: «Δεν ασχολούμαι με την πολιτική, περιορίζομαι στο να φυσάω την τρομπέτα μου». Ο Άρμστρονγκ είναι τόσο δημοφιλής που ακόμη και τα καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής ξεχνούν το χρώμα της επιδερμίδας του και τον φιλοξενούν για να παίξει. Είναι ενδεχομένως ο μόνος μαύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες που μπαίνει σε πολυτελή ξενοδοχεία και καμπαρέ από την μπροστινή πόρτα και όχι από την κουζίνα. Οι δημοσιογράφοι τον υποδέχονται με τα βαΐων και κλάδων στη Βόρεια Ντακότα τις ημέρες εκείνες και τους παραχωρεί συνέντευξη στο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης. Και ξαφνικά, μετά από άσχετες ερωτήσεις, ο ίδιος ο Άρμστρονγκ θέτει το θέμα των επεισοδίων του Little Rock και των 9 μαθητών. «It is getting almost so bad, a colored man hasn't got any country», θα πει. «Γίνεται σχεδόν τόσο κακό, τόσο άθλιο, ένας μαύρος άνθρωπος να μην έχει πατρίδα», θα δηλώσει μπροστά στους έκπληκτους δημοσιογράφους. Και συνεχίζει περιλούζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο με επίθετα όπως «τον άνθρωπο με τα δύο πρόσωπα», «τον άνθρωπο χωρίς εντόστια». Ξαφνικά αρχίζει να σιγοτραγουδάει που λέτε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο, μουρμουρίζει, ανακοινώνει τη ματέωση της περιοδίας του στη Σοβιετική Ένωση και καταλήγει βροντόφωνα: «Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον λαό μου στο Νότο η κυβέρνηση, να πάει στην κόλαση». Και όταν το ρώτησαν «γιατί αποφασίζεις την ματέωση της περιοδίας σου στη Σοβιετική Ένωση», ο άνθρωπος πάρα πολύ απλά τους είπε: «Και να πάω εκεί να κάνω τι?» Να με ρωτήσουν σε μια αντίστοιχη συνέντευξη τύπου «ποια είναι η συμπεριφορά του κράτους προς τους μαύρους?» Να απαντήσω τι? Να ξεφτυλιστούμε κιόλας? Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνέντευξη του Άρμστρονγκ έκανε το γύρο των Ηνωμένων Πολιτειών και προκάλεσε σοκ. Πολλοί λευκοί νιώθουν ότι ο θρύλος το παράκανε με τον πρόεδρο Άιζενχάουερ. Αντίθετα, οι μαύροι καλλιτέχνες και αθλητές είναι μαζί του. Η πιο σοκαρισμένη βέβαια από όλους είναι η παραγωγή του Άρμστρονγκ, διότι φοβούνται ότι με τις δηλώσεις του θα επιστρέψουν όλοι μαζί στα πέτρινα χρόνια. Ο διασημότερος σαξοφωνίστας και τρομπετίστας του κόσμου δεν νοιάζεται. Τα είπε και τα επαναλαμβάνει. Σε περιοδία του στη Μινεσότα δηλώνει στους δημοσιογράφους: «Είπα κάτι που έπρεπε να είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό». Τώρα τι να σας πω, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήγησε τις συνέπειες των δηλώσεών του? Σκέφτηκε ενδεχομένως ότι η Αμερική δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι πεδίο ρατσιστικών βιωτήτων? Όπως και να έχει, η υπόθεση στο θέμα του Little Rock βρήκε λύση με εντολή του ίδιου του Αμερικανού πρόεδρου. Δόθηκε αστυνομική συνοδεία στους 9 μαθητές, οι οποίοι μπήκαν στέλνει τότε στον Άιζενχάουερ ένα τηλεγράφημα το οποίο έμεινε εξίσου θρυλικό. Του έγραψε: «Αν επιθυμείτε να περπατήσετε με τα μικρά αυτά παιδιά στο σχολείο τους, πάρτε και μένα μαζί σας, μπαμπά. Ο Θεός να σας ευλογεί». Η τρομερή περιοδία του και το κουραστικό του πρόγραμμα στα τέλη της δεκαετίας του 50 άφησαν, η αλήθεια είναι, το στίγμα τους στην υγεία του. Το 1959 υπέστη έμφραγμα στην Ιταλία, κάτι που δεν τον αποθάρρυνε φυσικά, και συνέχισε να εμφανίζεται κάπου 300 νύχτες το χρόνο στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 60. Το προσωνύμιο, δεν άρθουμε και σε αυτά, το Satchmo ή Satch, του το κόλλησε το 32 ο τότε εκδότης της βρετανικής μουσικής εφημερίδας Melody Maker, ο Percy Brooks, ο οποίος υποδέχτηκε τον Άρμστρονγκ στο Λονδίνο με τον χαιρετισμό «Hello Satchmo», συντομεύοντας τον όρο «Satchel Mouth» που συναντήσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής.

πεις. Στις αρχές της πορείας του ήταν επίσης γνωστός με το προσωνύμιο Deeper Mouth, το D με I, όχι με δύο E. Ο Armstrong τοποθετούσε την τρομπέτα στα χείλη του με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά από αρκετή ώρα σχηματιζόταν ένα μικρό βαθούλωμα, δηλαδή ένα μικρό deep στα αγγλικά, στο πάνω χείλος του, εμφανές και σε αρκετές φωτογραφίες της περίοδου εκείνης. Το γεγονός αυτό οδήγησε κάποια στιγμή και στην αφοσίωσή του στο τραγούδι, καθώς για ένα διάστημα δεν ήταν δυνατό να παίξει τρομπέτα, αν και αργότερα το παίξιμό του έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει. Οι μουσικοί δε με τους οποίους συνεργαζόταν και αρκετοί φίλοι του τον αποκαλούσαν συνήθως «Pops». Μνημειώδη στιγμή το 1964, όταν κυκλοφορεί το νέο του δίσκο Hello Dolly, ο οποίος καρφαλώνει στην πρώτη θέση των charts και πετάει από εκεί πάνω τα γατάκια τους Beatles, και μάλιστα μέσα στην τρέλα της Beatlemania. Τι λέτε, το ακούμε? Hello Dolly.

Ο Άρμστρονγκ, φίλες και φίλοι, είχε παίξει και στην Αθήνα, στο θέατρο Ορφέας, Παρασκευή 3 Απριλίου του 1959, σε μια συναυλία την οποία είχε διοργανώσει τότε η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ήταν στο πλαίσιο της τότε ευρωπαϊκής περιοδίας του Άρμστρονγκ. Τον συνόδευαν η τραγουδίστρια Βέλμα Μίτλτον και ακόμη Τράμι Γιάνγκ στο τρομπόνι και στο τραγούδι, ο Μπιλ Κάιλ στο πιάνο, ο Πίνατς Χούκο στο κλαρίνο, ο Ντάνι Μπαρσελόνα στα ντραμς και ο Μόρτ Χέρμπερτ στο κοντραμπάσο. Στο πρόγραμμα πολλά κλασικά τραγούδια, Ain't Misbehaving, Cher, St. James, Infirmary Blues, Go Down Moses, Rock My Soul, Sometimes I Feel Like Mother's Child και πολλά άλλα. Ο Άρμστρονγκ αγαπούσε πολλά είδη μουσικής και τα άκουγε. Ο σωστός

μουσικός, από blues, από Guy Lombardo σε λατινοαμερικάνικη παραδοσιακή μουσική και από εκεί σε κλασικές συμφωνίες αλλά και σε όπερα. Κατόρθωνε στο πέρασμα των χρόνων να ενσωματώνει σταδιακά ήχους, ρυθμούς από τις διάφορες αυτές μουσικές στις δικές του παραστάσεις. Πολλές φορές μάλιστα τικούς οπαδούς του, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ζητούσαν να μένει σταθερός σε ένα συγκεκριμένο είδος. Πάντα έψαχνε διαφορετικά ακούσματα. Ένα τέτοιο άκουσμα έψαχνε κάποιο βράδυ της δεκαετίας του 60 σε ένα μαγαζί της Νέας Υόρκης. Του είχαν πει πως έπαιζε εκεί κλαρίνο με τις ώρες ένας Έλληνας από την Ήπειρο που δεν διάβαζε deep αναλόγιο. Πήρε λοιπόν παρέα που λέτε ο Άρμστρονγκ τον Γκούντμαν και πήγαν. Και πήγαν και άκουσαν το δικό μας τον Πετρολούκα Χαλκιά να παίζει σκάρο, μπεράτια, σιρτό στα τρία, τα παιδιά της Αμαρίνας και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω να διαβάζω μουσική, ούτε γράφω μουσική, τους είπε ο δικός μας αναντάμωσαν μετά την παράσταση. Αυτοδίδακτος είμαι, κατέληξε και έμεινα κάγκελο οι άλλοι. Ήταν τότε που οι μεγάλοι αυτοί θρύλοι της αμερικανικής τζαζ του είπαν, αν δεν ήταν ο πόλεμος στη μέση και είχες μάθει γράμματα, θα είχες αλλάξει ενδεχομένως τον νόμο της μουσικής. Ο Άρμστρονγκ γνωρίζει νέα δόξα όταν σπάει το άβατο των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας με περιοδία το 65 στο Ανατολικό Βερολίνο και την Τσεχοσλαβακία. Και βέβαια το 1967 θα χαρίσει στον κόσμο ολόκληρο την ξακουστή μπαλάντα του «What a Wonderful World».

Αυτό ήταν το What a Wonderful World, κάτι τελείως διαφορετικό από τις ηχογραφήσεις της εποχής. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των διαφόρων charts στον πλανήτη, από την Αγγλία μέχρι και τη Νότιο Αφρική. Το 1968 άρχισαν και πάλι τα προβλήματα με την καρδιά του, τα οποία καλούσαν σε πιεστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του Armstrong, με τον ίδιο να αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις τον επόμενο χρόνο. Εμφανιζόταν πια σε επιλεγμένες συναυλίες στο Las Vegas, στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Με την επιδείνωση της υγείας του να λογίζεται πλέον ραγδαία. Ένα ακόμη έμφραγμα θα τον κάνει να σιγήσει δημοσίως μια για πάντα, αν και ο ίδιος

το πάλευε, δεν έλεγε να το βάλει κάτω. Το Μάιο του 71 ανακοινώνει περί χαρής νέες εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η μοίρα είχε τον πρώτο λόγο. Ο κορυφαίος τζαζίστας πεθαίνει στις 6 Ιουλίου του 71 στο σπίτι του, στο Queens της Νέας Υόρκης, με έναν μύθο που γιγαντώνεται όσο περνούν τα χρόνια. Από όλα όσα διάβασα για αυτόν μου άρεσε το εξής με το οποίο κλείνουμε. Πιστεύω στον εαυτό μου και ξέρω τι μπορώ να κάνω όταν πάρω στα χέρια μου την τρομπέτα. Πολλοί ελπίζουν ότι απλά θα παίξουν κάτι. Εγώ δεν έχω να πάω σε μια γωνιά να κάνω πρόβα, τίποτα. Παίζω ένα κομμάτι μουσικής και η σκέψη για τη ζωή της εν λόγω μελωδίας έρχεται στο μυαλό μου. Μόνο η μουσική είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Γεια και χαρά, με τι άλλο, Louis Armstrong και το When You're Smiling.

0: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Συνδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix.
1: Ιωάννινα,

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου της Μεγάλης Πυρκαγιάς και των ζημιών που προκαλούν.

Δημαρχείο Ρεοκάστρου της Μεγάλης Πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, σε καθαρισμό χαμηλής πίεσης και Ικαρία. Μεγάλο προκειμένου να διακριβωθούν, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων ενός ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Ολγατάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω κατευθύνονται, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Ως παράδειγμα, τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον... Πυρετώδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του. Δρακόντια είναι τα από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι. Καιρός. Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης.
0: Ακολουθίας Ερτ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.

0: οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: μάτια του μπήξαν τα καρφιά. Πλάση όλη κλαίει και η μανούλα η Παναγιά.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, επιχωματώς στα δύο εργοστάσια, προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Ως εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει

ακολουθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώλη των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ιωάννινα.
1: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ερτ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Ερτ 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκη.

0: μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος. Σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η ομολογηθούν οι αποζημιώσεις των κλιέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λυτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως να πούμε πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3 ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάει και δηλαδή κάει και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων. Να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, και με αυτή δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε

0: της βιοτεχνίας με ανακύκλωσης μπουκάλικε. Για τα φρούτα και τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσορεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
2: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάρθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
1: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθυρα Κλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
3: Ναι, είμαστε στα πορτοκαλί. Καλή συναγερμό από χθες. Το Λασίθι είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα, καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
1: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί βεβαίως, στην περιοχή, βεβαίως. Όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
3: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελλών ανέμων. Θυελλωδών ανέμων.
1: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σας

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδια ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις εκτροφές στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε δίκαιο ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βοβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βοβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο Ιπποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων, στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες. Οι δράστες αφαίρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι, ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από την... από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και εστάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικό αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
4: Ναι, καλό μεσημέρι τώρα. Ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Είναι στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλώς σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης, σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν 1532 δεντρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα, στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια. Είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και η και τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 6 κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσεις ακουστικών σκεπάσματα, είδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεντρίλια φυσικά εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στη Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδηριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στην Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή. Έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρυυση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παρετήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. Θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6-8 πυροσβέστες σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο ρυθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νεοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπο σμιναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μυναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο άτυπος μυναγός 32 ετών υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαινόταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερατίων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εν γέρος. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγων να μετατραπεί σε τραγωδία τον αυριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτό μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παρατήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Nice.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση, καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα, ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση, δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές, όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας, για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς, που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023, επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς, και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς, και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο, και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 2.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Το καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμανιών, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη. Την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά εργοστάσιων ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: 105,8.
2: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η άσονα ταυλά είχαμε και το 112, ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
3: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
2: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
3: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
2: Και υπάρχει η άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
3: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνο αλλοζοπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω τελευταίων βροχών. Υπάρχουν καταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
2: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου όπως μας είπες και εσύ να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει όπως αναμένεται και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο, πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης.
4: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από την, από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην, στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου

0: και των όμορων δήμων ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοποίηση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους δήμους.
1: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
0: Τόνι από καϊδιών.
1: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
0: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά αυτοκροστάς ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
1: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
0: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά το blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ωστόσο, είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Και κάτι και αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση. Γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση υπεροστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάσου, σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης. Και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
1: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
0: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία. Και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά, που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, στις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υποκαταρρυκτική έρευνα.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όταν ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε και ο Τίμος Φαγκάρης.

0: προκαλήσει ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
1: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
2: Ναι.
1: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
0: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
2: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
3: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβαστεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Δηλαδή να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δαχείο προϊόντων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
2: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
3: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θα σου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει, πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν το ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
0: Ναι, γιατί μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
4: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
0: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
6: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
2: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
6: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
0: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
7: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην, άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι, είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
8: Τώρα, ένα...
0: Και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά καν, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Ιφαντής.
7: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην βάση.
8: Επειδή φεύγει
7: και... Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν πηδήσει 17 χρόνια πρόεδρου έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν
0: φαντάζομαι. Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
9: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε σε αποστροφή του λόγου mm-hmm. του Πάρη Βαλανάκη, ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτε. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζαμπλάκη. Αντρέα Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντρέα Σαμαρά την ώρα που ήμασταν. Που βρίσκονταν σε εξέλιξη για μέσα των πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα και πάει στην εισαγγελία.
0: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
8: Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες. Η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
9: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σαν αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνιάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
0: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Ελίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε για την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
8: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
9: Κύριου Αδουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνιάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός μπήκε στις αρμοδιότητες της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και λίγες τώρα, είπε ηρωνικά ο Παύλος Βαρινάκης, δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για έναν λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι

0: ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη έτσι όπως καταγράφεται και μάλιστα σε μια περίοδο είπε κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μία ανακοίνωσή της ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, κάλεσε καλή την κυβέρνηση κυρία Καρσιανού για την ακρίβεια να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική, είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα μόνο οι αναβεστωτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκευσιανού είναι στον αέρα από το Ερόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Ο κ. Μαρινάκης, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κ. Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟ.
2: Για την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει μια. Δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
3: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25% ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου, ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5% παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25,3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
4: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλη να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
1: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
5: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα εισπράξης μέρους

φορέα μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, περιγράφοντας τη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ανεξάρτητης αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό, η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης

0: κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται.
1: Μέρη Δέσποινα.
2: Καλό σας να στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδειάσεις για τυχόν αποτυπώματα ή διεντράστες που υπολογούσαν μηχανισμούς εξανστάσεις στην αλεπωνικού νέστορα αναπνευστικής χειρουργικής, είτε Τετάρτη είτε

0: Μέρες αναμένεται να πάρει.
1: Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι mm-hmm. και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε μέρες, σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθεται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που θα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάση της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ σασπένς, θα έλεγα. Έτσι. Χθες αρχικά στο Νιου Τζέρσι το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα. Με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Έρικ Χάλαντ, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο City, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτή προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
1: Τι περιμένουμε?
3: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα, το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις για

από την, και από το Βέλγιο που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση, πείτε το όπως θέλετε, και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, ναι, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλ.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο στο διαδίκτυο βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητά μας 98,3 στα FM.

0: από τη φιλόξενη Έρα Λάρισας και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greeks και το Earthflix International. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, υποδέχεται δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κατσή και τον Ιωάννη Καΐ. Τον Ιωάννη τον έχετε γνωρίσει ήδη αρκετές φορές, έχει γίνει, τι να πούμε,
1: το
0: ξωτικάκι έχει ενταχθεί εδώ, έχει αρχίσει και με βοηθάει και στην παραγωγή πλέον και στην επιμέλεια. Ο Γιάννης Κατσής μας έρχεται πρώτη φορά από το χωριό Θραψίμι της Καρδίτσας, τον καλωσορίζω, είναι ερευνητής, έχει κάνει σπουδές καταγραφές από τα χωριά εκεί στα Άγραφα, στα Νότια Άγραφα. Είναι και μουσικός, είναι και χοροδιδάσκαλος και θα κάνουμε ένα ταξίδι στην αγαπημένη μας περιοχή εκεί των Αγράφων. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρίσκω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλό ταξίδι σε όλους τους ακροατές. Μας ακούνε ιδίως εκεί από τα μέρη μας, από τη Θεσσαλία. Απόψε στο σπιτάκι μου. Αυτό είναι ένα καθιστικό τραγούδι το οποίο το έχεις καταγράψει εσύ.
2: Ναι, από χωριανούς μου το έχω καταγράψει. Αυτή έγινε μια ηχογράφηση του 2000, τον Οκτώβριο του 2000, από 15 άτομα στις χωριανούς μου. Ο πιο μικρός παρέας ήμουν εγώ, να καταλάβεις. Πολλοί έχουν φύγει, δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα.
0: Εσένα πώς έπιασε αυτό το μικρόβιο να πάρεις μαγνητοφωνάκια και να ηχογραφείς?
2: Ήθελα να δω τι υπάρχει στο χωριό, ήμουν έτσι περίεργος. Και βέβαια, εντάξει, ήξερα τα τραγούδια του χωριού, γιατί από εκεί ξεκίνησα να τραγουδάω, από τους χωριανούς μου και ειδικά τα τραγούδια της Πασχαλιάς που τραγουδάμε στο κέντρο του χωριού, κοντά στην εκκλησία, στα αλόνια του χωριού, mm-hmm. γιατί σε ορεινό χωριό είναι το Θραψίμι, με 700 μέτρα υψόμετρο, Νότια Άγραφα, και εκεί μάθαμε τα πρώτα τραγούδια σιγά σιγά και τα ακούσματα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πιο γνωστό το Σμόκοβο εκεί πια εξαιτίας.
2: Είναι τα ιαματικά λουτρό Σμόκοβο. Ναι. Το Σμόκοβο είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα.
2: Και το χωριό της γυναίκας μου το Σμόκοβο.
0: Από εκεί ξεκινάει προς τα πάνω, προς τον κέντρο και πάνω.
2: Ναι, και πάμε. Είναι ο άξονας Καρδίτσας, ο δρόμος δηλαδή, που πάει από Καρδίτσα για Καρπενήσι. Ένας πανέμορφος δρόμος δηλαδή αυτός, όσοι δεν τον έχουν περπατήσει.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, Γιάννη, δεν είναι πολύ γνωστά.
1: Όχι, να καλωσορίζω και εγώ γενικώς εδώ την παρέα. Όχι, θα παρουσιάσουμε σήμερα λίγο άγνωστα τραγούδια της περιοχής και της ευρύτερης βέβαια Θεσσαλίας. Θα εστιάσουμε βέβαια στην περιοχή του Γιάννη, στα Νότια Άγραφα, αλλά και στην ευρύτερη Θεσσαλία. Ναι, είναι λίγο άγνωστα τραγούδια. Να ανήκουν έτσι στην κατηγορία των φωνητικών, των παλιών φωνητικών τραγουδιών.
0: Τελετουργικά.
1: Τελετουργικά τα περισσότερα.
0: Που συνήθως τα χορεύανε και τραγουδάγανε μαζί.
1: Ναι, χωρίς όργανα, πολύ πιο παλιά. Και θέλω εδώ να αναφέρω βέβαια ότι έχω πάει στο χωριό του Γιάννη, που εντάξει γνωρίζουμε το Σμόκοβο από την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, εξαιρετικό, υπέροχα. Και θα ακούσουμε και θα χαρούμε σήμερα όλα αυτά.
0: Ωραία, λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Γλυκοχαράζουν τα βουνά», επίσης ηχογράφηση του Γιάννη, το οποίο είναι χορό στα τρία.
2: Συρτό στα τρία.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορώ να πω την επιμέλεια, τη μουσική την έχει ο Βασίλης Σμάνης και στο βιολί είναι ένας μουσικός που έφυγε πριν περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή, ήταν ξαδερφός μου και δυστυχώς χάσαμε πολλά.
1: Ο Γιώργος
2: Ορουμπής.
1: Και συνοδεύει στο ντέφι η Κατερίνα Μητροπούλου.

0: Απόψε στο σπιτάκι μου και γλυκοχαράζουν τα βουνά από ανέκδοτη ηχογράφηση του Γιάννη Κατσί, ο οποίος παίρνει το μαγνητοφωνάκι του ακόμα και γυρίζει όλα τα χωριά εκεί της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, παρότι γνωρίζουμε αυτούς τους τίτλους σαν τραγούδια, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Και στο κάθε χωριό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Είναι μια πολιτιστική κυψέλη του κάθε χωριό. Ομοιότο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ακόμα και σε γειτονικά χωριά μπορείς να συναντήσεις διαφοροποιήσεις το ίδιο τραγούδι.
1: Εγώ έχω κάνει καταγραφή στα γειτονικά χωριά, σχεδόν σε όλα τα γειτονικά χωριά. Ίδιοι στίχοι βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Ίδιες μελωδίες ή χορούς, εντελώς αλλάζουν όλα.
2: Εδώ θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι για το πρώτο τραγουδάκι που ακούσαμε, το Απόψε στο σπιτάκι μου, το καθιστικό αυτό, ακούγεται και τραγουδιέται και στην υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, στα Καραγκουνοχώρια. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει με το γύρισμα στον Αμανέ. Που ο Αμανές που λέμε είναι αυτό το γύρισμα που κάνει εδώ στο τραγούδι. Δεν είναι καθιστικό. Οτιδήποτε που δεν ήταν καθιστικό εκείνη την εποχή, σε όλα τα χωριά, το λέγανε Αμανέ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τον Αμανέ που έχουμε υπόψη μας. Μπορεί να ήταν συρτό, να ήταν γύρισμα σε Συρτό, σε Καλαματιανό, το λέγανε Αμανέ.
0: Εσύ που είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, το έχεις ψάξει αυτό, από πώς προέρχεται αυτή η λέξη?
2: Ίσως προφανώς η λέξη Αμάν, Αμανές, είναι από την ευχαρίστηση της ψυχής. Προφανώς εδώ στο γύρισμα ανακουφίζονταν λίγο όλο αυτό το καθιστικό.
0: Αυτός και γινόταν ο αναστεναγμός που κάνει και ο άνθρωπος να ξεφύγει από την
1: Μικρά. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Επίσης τα βάζανε αυτά τα στιχάκια που δεν έχουν και ομοιότητα, μπορεί να μπουν από το ένα στίχο σε άλλο, που δεν κολλάει το ένα με το άλλο, έτσι, σαν στίχος.
2: Δεν έχουν συνάφεια.
1: Συνάφεια. Λέγαν τα καθιστικά, κουράζονταν και οι φωνές, ήθελαν να ξεκουράζουν τις φωνές και βέβαια να αρχίσουν η προετοιμασία για το γλέντι που θα ακολουθούσε όλο αυτό. Να αρχίσει η ψυχολογία του να ανεβαίνει και να μπουν στο κέφι.
0: Τέλεια, ναι, μια μετάβαση.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πεις για το επόμενο τραγούδι, το Τάι Τάι, που μας έρχεται από το Αϊδονοχώρι,
2: ναι,
0: ή αλλιώς την Κουτιάνα,
2: ναι, το παλιό όνομα,
0: το παλιό όνομα, ναι, που είναι ένα τραγούδι που συναντιέται μόνο εκεί και χορεύεται την τρίτη μέρα του Πάσχα.
2: Ακριβώς.
0: Ιεροτελεστικό.
2: Είναι τελειτουργικότερα χορός.
0: Βέβαια.
2: Την τρίτη μέρα του Πάσχα, το τελευταίο τραγούδι του χορού, με ένα κείμενο ποιητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρει για τα χωριά της Αλεξάνδρας. Από έρευνες έχει κάνει ένας ο Γκί Σονιέ, ο Γάλλος φιλελληνιστής, έρευνα πάνω σε αυτό το τραγούδι, γενικότερα σε δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας, και έχει καταγράψει αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα κάμποσα, γύρω στα 30 τραγούδια με αυτό το ποιητικό περιεχόμενο. Που στη Θεσσαλία, βέβαια, μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τραγουδιέται και χορεύεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πουθενά αλλού. Με ιδιαίτερο στίχο, που είναι και ακατανόητη μερικά γυρίσματα του στίχου, που άμα το ακούσουμε δηλαδή θα φανεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μυητικό χορό, μυητικό τραγούδι, πολύ πολύ παλιό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο.

0: Στο χωριό λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξουδετερωθεί ο λύκος είναι το κάρφωμα. Τι είναι όμως το κάρφωμα? Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, ίσως μια παραθρησκευτική τελετή ή μια τελετή που έχει σχέση με πνεύματα. Το τελετουργικό της ήταν περίπου το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει το κάρφωμα, έπρεπε να υπάρχουν τα καρφιά. Τα καρφιά προέρχονταν από κόκαλα λύκου, τα οποία διαμόρφωναν σε σχήμα βελόνας. Έχοντας τα εφόδια έτοιμα, περίμεναν τις κατάλληλες συνθήκες. Μία μέρα λοιπόν, που εκδηλώνονταν σφοδρή καταιγίδα, με αστραπόβροντα, οδηγούσαν το κοπάδι σε μια κορυφή βουνού. Συγκεντρωμένο όπως ήταν το κοπάδι σε ένα ξέφωτο, μια γυναίκα που ήταν μοιημένη στο μυστήριο έπαιρνε θέση ολόγυμνη στο κέντρο του κοπαδιού και άρχισε να αναπέμπει προσευχές και ψαλμούς. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τζοπάνιδες, άντρες και γυναίκες, χόρευαν περιμετρικά του κοπαδιού. Η Ιέρια, που βρισκόταν στο κέντρο του κοπαδιού και ενώ βρισκόταν σε έκσταση, κάρφωνε τις βελόνες που ήταν κατασκευασμένες από κόκαλο λύκου στο μυρό των τράγων που προορίζονταν για αναπαραγωγή. Όσα ζώα θα γεννιόταν προερχόμενα από αυτούς τους τράγους θα ήταν απρόσβλητα από τους λύκους. Έλεγαν μάλιστα ότι είχαν δει λύκους να μπαίνουν σε κοπάδια που ήταν καρφωμένα και να παίζουν με τα κατσικάκια χωρίς να τα πειράζουν. Αυτά τα καρφιά, που είναι λίγο πιο χοντρά από τη βελόνα και λίγο πιο λεπτά από την οδοντογλυφίδα, μεταφέρονται στις επόμενες γενιές των ζώων και μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίσει στο κόκαλο του μυρού του ζώου. Η χωριανός σας ο Ζαχαρίας Ρίζος, και στη συνέχεια έχουμε αναφορές και από το θεολόγο Εγκλέζο, τον Βασίλη Δημητρίου, την Άρτα Ελευθερίου, σε αυτή την υπέροχη έκδοση που εξέδωσε ο σύλλογός σας, Σύλλογος Απανταχού Άιδων Οχωρητών, το 2008, από το οποίο ακούσαμε και το Τάι Τάι. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακόμα είναι πρόεδρος του Σύλλογου Απανταχού Άιδων Οχωρητών. Ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε αυτά τα κομψοτεχνήματα, έτσι, με όλα αυτά τα διαμάντια μέσα, που έχεις κάνει τόση δουλειά εσύ και οι υπόλοιποι για να
1: δεν είμαι εγώ, συγγνώμη Μαρία,
0: εσύ
1: να μην το προσωποποιήσουμε.
0: Εσύ και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι είναι, οι υπόλοιποι συντελεστές σε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι άνθρωποι που τραγούδησαν και γνωρίζαν τα τραγούδια. Εγώ πήγα, τους κατέγραψα πρώτα. Και σιγά σιγά όλοι μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, και με άλλους αειδονοχωρήτες, χωριάνους κλπ. Φίλους, κάναμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω αυτοί πρέπει να μνημονευτούν πιο πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή, αυτοί που τραγουδούσαν τώρα.
0: Αυτό είναι το εξαιρετικό σε όλες αυτές τις εκδόσεις από το 2000 μέχρι το 2020, που οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Και έχουμε μια τελευταία δυνατότητα να τους καταγράψουμε τώρα, και είναι κρίμα που δεν βρίσκονται χρήματα, το λέω και το ξαναλέω, είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα από προγράμματα ευρωπαϊκά σε λάθος σκοπούς, να καταστρέφουν τη φύση, να καταστρέφουν την Ελλάδα, και να μην δίδονται χρήματα για να μπορεί να αναδειχτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
1: Να, για παράδειγμα Μαρία, έχουμε γράψει πάλι με, με τους ειδονοχωρήτες 40 τραγούδια εθιμικά του γάμου. Και εκεί θέλαμε να εκδώσουμε και να συνοδεύεται και με ένα βιβλίο μαζί, γιατί τα έθιμα του γάμου και τα τραγούδια του γάμου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το κλάμα που έπεφτε στο γάμο δεν έπεφτε στις κηδείες. Δηλαδή ο γάμος ήταν ένα μυρολόγι, τουλάχιστον στα χωριά μας. Δεν ξέρω και σε υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά μας.
0: Γενικότερα έχουμε τα τραγούδια του αποχωρισμού. Ήταν και για εκείνη την εποχή δύσκολο να αποχωριστεί.
1: Να πω δύο στίχους από ένα τραγούδι του γάμου. Θα φύγω μάνα και μην κλαις και μην παραδακρίζεις. Ζήσε με τα άλλα σου παιδιά και μένα ξεχασέ με. Και φύτεψε τριανταφυλιά στη μέση από την αυλή σου. Να την ποτίζεις μάνα μου τριαντάφυλλα να κάνει. Να κόβεις, να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι.
2: Συνεχίζουμε και πάμε στο χωριό Βαθύλακος τώρα. Το παλιό Λακρέσι, από αυτή την δουλειά την εξαιρετική που πάλι επιμελήθηκε ο Γιάννης.
0: Το Ζαβαλέ.
1: Το μουσικό μέρος το επιμελήθηκε ο Βασίλης Μάνης. Εγώ έκανα τη δουλειά της καταγραφής και συντόνισα την παρέα. Και εδώ θέλω να αναφέρω την κυρία Γεωργία Κατσιγιάννη Ρωμανά, που είναι ζωή σήμερα, είναι 93 χρονών. Και είναι μια καταπληκτική κυρία που προχθές που έκανε το χορό σύλλογο του χωριού, κόρεψε και τραγουδήσαμε αντιφωνικά μαζί, παρέα, αγκαλιαστά κλπ. Αυτή μας έδωσε ένα πλούτο τραγουδιών. Κυρία, και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτή είναι να... και την αγαπάμε και θέλουμε να ζήσει για πολύ ακόμη, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμη.
0: Τραγούδια από το Βαθύλακο Καρδίτσας, λοιπόν, που εξέδωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Αβαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ένα επίσης πανέμορφο CD με όλες τις πληροφορίες και τους στίχους που έτσι πρέπει να εκδίδονται οι ψηφιακοί δίσκοι, με τους στίχους και τις πληροφορίες. Το Ζαβαλέ.
2: Θα ακούσουμε από το Ζαβαλέ το τραγούδι «Ένας αετός καθότανε». Σαν στίχος αρχικός μας προβλέπει στο γνωστό Τσάμικο.
0: Ναι.
2: Βέβαια εδώ είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Στιχουργικά είναι κοινωνικοπολιτικό. Δεν το έχω ξανακούσει εγώ.

0: δημοτική μας παράδοση με τέτοιους στίχους τραγούδι. Εξαιρετικό. Αν μπορούμε να πούμε τους στίχους.
1: Βεβαίως να τους πούμε, γιατί είναι. Κι εγώ δεν έχω συναντήσει. Παρά τις πολλές καταγραφές που έχω κάνει, όμοιο τραγούδι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένας αετός καθέντανε ψηλά σε ασπρό λιθάρι. Βαστούσε και στα νύχια το ανθρώπινο κεφάλι. Φορές το σύμπαγε, πολλές και το ρωτούσε. Κεφάλι μου, τι κακό έκανες και σε βαστό στα νύχια. Πουλί μου, σαν με ρώτησα, σα το ομολογήσω. Πουλί μου, στον παλιό καιρό και στα κακά τα χρόνια, με είχαν βάλει προϊστό να κυβερνάω τη χώρα. Να κυβερνάω τους φτωχούς, να λιμωνώ τους πλούσιους. Βάζω τους πλούσιους 100 και τους φτωχούς 200. Και μια χειρά κακόχειρα τις βάζω 500. Και ήρθαν και με πιάσανε, μου κόψαν το κεφάλι και με βαστά στα νύχια στον ηχοποδράσο. Θέλω να ξεμολογηθώ, να πω τα κρίματά μου. Τα κρίματά είναι πολλά, ξεμολογημό δεν έχω.
0: Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα τραγούδια?

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, με τον Γιάννη Κατζή μαζί μας σήμερα, ερευνητή, μουσικοκαταγραφέα, μουσικό, χοροδιδάσκαλο, και τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο και πολιτικό επιστήμονα μαζί μας, τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα, και κάνουμε μια εκπομπή αναφορά στην περιοχή των Αγράφων. Θα πάμε και λίγο πιο πέρα τώρα, πάμε και λίγο δυτικά Άγραφα, θα φτάσουμε λίγο και μέχρι τα δικά μας καρουκονοχώρια, εκεί κοντά στο χωριό μου, στη Βασιλική και γη, τα γύρω γύρω μέρη.
1: Τα γύρω χωριά, τα νότια της Καλαμπάκας, το μεθεπόμενο τραγούδι θα είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα ακούσουμε από τα δυτικά Άγραφα το τραγούδι «Ο Γιανακός Παντρεύεται», ένα κριτικό τραγούδι του γάμου, συρτό τα τρία. Και θα πάμε μετά με το «Πατήσαν το ξηρόμερο», ένα πασχαλιάτικο τραγούδι, στο Σεριάνι τραγουδιότανε, στην περιοχή νότια της Καλαμπάκας, όπως είπαμε, στα χωριά της Βασιλικής, που την αναφέρει και όλα στιχουργικά, τη Βοηβόντα. Ήταν το παλιό όνομα της Βασιλικής Τρικάλων, η Βοηβόντα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μας ξεναγήσεις την περιοχή, να μας κάνεις ένα tour στην περιοχή και να μας πεις λίγο και για τις διαφορές στα ηχοχρώματα, που εδώ ο φίλος ο Γιάννης Κατζή έχει σεβαστεί απόλυτα, βρίσκοντας τους ανθρώπους ή τραγουδώντας το με το...
1: Όταν κάνεις καταγραφή σωστή και πας στους ανθρώπους που βίωσαν τη μουσική ή τα τραγούδια, κάνεις σωστή δουλειά. Ο Γιάννης Κατζής πραγματικά έχει κάνει αριστοτεχνικό έργο πάνω σε αυτό το πράγμα και εστίασε βέβαια περισσότερο στο φωνητικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά χάνεται. Απαξιώθηκε, δεν ασχολήθηκαν πολύ. Ίσως επειδή δεν είχε όργανα, δεν ήταν τόσο έτσι χαρούμενο.
0: Εδώ όμως έχουμε συνοδεία οργάνων και μάλιστα εξαιρετικών μουσικών, όλοι
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα μια έτσι πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας. Πόσο πλούσια γη μουσικά η Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να πάμε από τους δείκτους του Τρολογιού, από τα βόρειο-δυτικά. Που ξεκινάμε εκεί είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά τα βόρεια του Ασπροποτάμου, η περιοχή του Μαλακασίου. Άλλη περιοχή, βλαχόφωνη, με ιδιαίτερη μουσική. Προσομοιάζει με την περιοχή του Μετσόβου, μια ενιαία περιοχή που αυτό ακριβώς, όταν χωρίστηκαν αυτά σε περιφέρειες, η μουσική δεν χωρίζεται, δεν μπαίνουν σύνορα. Αλληλό επηρεάζονται, είναι η ίδια περιοχή. Συνεχίζουμε λίγο βόρειο-κεντρικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή των Χασίων και των Αντιχασίων. Άλλη περιοχή εκεί ιδιαίτερη και με τη Δεσκάτη μέσα, που παρότι ανήκει διοικητικά στον νομό Γρεβενών, μουσικολογικά είναι ενταγμένη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερες μουσικές και εκεί, συγκαθιστά, ιδιαίτερα το βιολί να κυριαρχεί, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βέβαια κυριαρχούσε παλιότερα το βιολί, το κλαρίνο ήρθε πολύ αργότερα. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο πιο ανατολικά στα χωριά του Ολύμπου, ιδιαίτερη μουσική και εκεί, επιρροές από τα βόρεια, τα Πιέρια πιο πάνω, τα χωριά της Αλασσόνας, του Τυρνάβου, που εκεί πάλι έχουμε βλάχους εγκατεστημένους από την περιοχή του νομού Γρεβενών, περιβολιώτες κλπ. Συνεχίζουμε, πάμε ανατολική Θεσσαλία, τα χωριά του Κισάβου, άλλη ιδιαίτερη μουσικά περιοχή, με δικό της ηχόχρωμα. Συνεχίζουμε βέβαια πιο νότια, τα χωριά του Πηλίου, εντελώς διαφορετικός ήχος, πάει προς το νησιώτικο, τα χωριά των Σποράδων. Μπαίνουμε από τη Μαγνησία στα χωριά του Αλμυρού, ξεκινάνε οι Καραγκούνιδες. Πάλι όμως με διαφορετικό, ακόμα και στη φορεσιά, οι καραγκούνιδες της περιοχής εκεί του Αλμυρού και των χωριών, διαφορετική φορεσιά από τη δυτική Θεσσαλία στους καραγκούνιδες. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και καραγκούνιδες, αλλά και άλλοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν. Συνεχίζουμε νότια πια της Θεσσαλίας, την περιοχή των Φαρσάλων, καραγκούνιδες και μη. Έχουμε και πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκατεστημένους. Πλούτησαν και αυτοί γενικότερα όλη τη μουσική εκεί της περιοχής. Συνεχίζουμε και πάμε νότια, ας πούμε, της Θεσσαλίας, που είναι τα νότια Άγραφα, που ήμασταν και εδώ που είπαμε στην αρχή, την περιοχή των χωριά του Γιάννη. Πάμε νότια Άγραφα, νότιο-δυτικά, όπου είναι και το τραγούδι αυτό, το «Γιανακός Παντρεύεται». Συνεχίζουμε κεντρικά Άγραφα, Αργυθέα, και δυτικά Άγραφα. Ανεβαίνουμε πάνω από την περιοχή του Μουζάκη της Καρδίτσας, όπου εκεί έχουμε και αγραφιώτες, έχουμε και άλλους πληθυσμούς και καραγκούνιδες και άλλους. Πάμε από τα χωριά της Μεσοχώρας, δυτικά πια των Τρικάλων, βλαχόφωνα χωριά με μουσική των βλάχων, Και κλείνουμε.
0: Του Ασπροποτάμου, όχι απλά των Βλάχων. Ναι, ιδιαίτερο ηχοχρώμα.
1: Πάμε πια εντελώς στα χωριά του Γαρδικίου, της Αθαμανίας, της Κρανιάς, Ασπροποτάμου, με το περίφημο αυτό Ασπροποταμίτη ηχοχρώμα. Και φυσικά όλη η κεντρική πεδιάδα με τους καραγκούνιδες των Ομού Τρικάλων και τις Καρδίτσας.

0: Δύο λαούτα, μια φίλη με τον Γιάννη Κατσί. Δύο λαούτα, ο Χρήστος Ζώτος και ο Μάριος Αρακατσιάνος. Και θα μας πεις και τους υπόλοιπους μουσικούς.
1: Ο Βασίλης Μάνης. Και τώρα κρουστώ.
0: Η Κατερίνα Μητροπούλου.
1: Κατερίνα Μητροπούλου.
0: Και ο Νίκος Μούτσελος παίζει ντέφι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπλακεί και ήδη μουσική σε αυτή την έκδοση. Και τώρα θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που είναι από τους Καραγκούνιδες, του Καλιφόνι Καρδίτσας. Και την καταγραφή έκανε ο φίλος μου Σωτήρης του Θεοχάρης.
0: Ένα CD που περιέχει και DVD με τίτλο «Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα».
2: Είναι ένας προσωπικός δίσκος του Γιάννη, ο πρώτος που εξέδωσε. Είναι χορός του Σεργιανιού το συγκεκριμένο τραγούδι, Καραγκούνικα Σεργιάνια.

0: Γιάννης Κατσής, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Μαρινάκης, Βασίλης Μάνης, Στέλλα Βαλάση και Αποστόλη Σαμαράς από το CD «Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα». Τραγούδια και χορή της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή «Ταξιωτικά της Παράδοσης».
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, και χαρά και σε μένα που σήμερα σε γνώρισα, παρότι είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και τους δυο, να πούμε καταρχάς ότι θα κλείσουμε μια ανέκδοτη ηχογράφηση, δεν έχει εκδοθεί. Στη μέση το Κεράσοβο. Θέλεις να μας πεις τους μουσικούς?
1: Ναι. Είναι μια έκδοση και το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο είναι από το Κρυονέρι Καρδίτσας, παλιά ονομασία Στουγκ, κεντρικά άγραφα, λίμνη πλαστήρα. Είναι στη μέση το Κεράσοβο, κλέφτικο τραγούδι που χορεύεται την Πασχαλιά μας. Η μουσική είναι ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί, ο Βασίλης Μάνης στο λαούτο και στο ντέφι είναι ο Περικλής ο Κατσιώτης.
0: Εξαιρετικοί όλοι, έχουν έρθει και οι τρεις ταξιωτικά να ξέρετε και ο κύριος Μάνης, τον ευχαριστούμε, τον αγαπάμε. Καλά ο Κίκυλης είναι πια και αυτός ξωτικάκι, σαν και σένα Ιωάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Ευχαριστώ και σένα Ιωάννη Καΐ, κοινωνικός ανθρωπολόγος που πάντα χρειάζεται και μια γνώση κοινωνικής ανθρωπολογίας στο κομμάτι αυτό. Λίγο λαογραφικό, λίγο μουσικό.
2: Λίγο κοινωνιολογικό.
0: Συνδέει τα πράγματα.
2: Συνδέονται. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μεγάλη για την παράδοσή μας. Και συνεχίζουμε.
0: Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Summertime, ή αλλιώς Doing Time, Lana Del Rey, στο ξεκίνημα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στην απογευματάκι Δευτέρα, στην 6 Ιουλίου και το καλοκαίρι προχωρά και κάπως το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν αρκετοί εκείνοι που έφυγαν, έστω για λίγο, ήταν και εκείνοι όμως που έφυγαν για πολύ, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν ξεκινήσει νομίζω οι άδειες ήδη. Εμείς είμαστε πάντως εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο δύο ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας, αργή η δική μας σειρά. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις

Winning a battle, losing the war. Σημαίνει και αυτό στη ζωή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες καλές και δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Blandetto λοιπόν και Prendi, καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν ένα δεκαήμερο περίπου. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτή τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, που διάβαζα νωρίτερα ότι έχει σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται λοιπόν για το Park Out, αυτή την εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο αναζήτησης πάρκινγκ αλλά και την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται φυσικά στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Τι συμβαίνει λοιπόν? Οι οδηγοί κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και όταν πρόκειται να αποχωρήσουν από μια θέση στάθμευσης, ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής ότι η θέση αυτή θα ελευθερωθεί.

ολοκληρωθεί και την ίδια στιγμή όσοι αναζητούν διαθέσιμη θέση ενημερώνονται άμεσα για τα σημεία που απελευθερώνονται κοντά τους ώστε να κατευθυνθούν εκεί. Το park out θα είναι δωρεάν. Όταν ένας χρήστης θα ενημερώσει λοιπόν ότι υποχωρεί από τη θέση που χρησιμοποιεί, οι υπόλοιποι οδηγοί θα μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται και να πηγαίνουν σε αυτές, και η λειτουργία της εφαρμογής θα είναι σε περιοχές όπως μάλλον από τα Πατήσια και την Κυψέλη και τη Ριζούπολη και τον Άγιο Ελευθέριο και τα Σεπόλια, την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι το Γκίζη, το Πολύγωνο, το Γεροκομείο, το Παγκράτη, φυσικά το Πολύπαθο Παγκράτη, το Προφήτη Ηλία εκεί, την περιοχή γύρω από το Πρώτο Νεκροταφείο, το Νέο Κόσμο, το Δουργούτι, τα Άνω και τα Κάτω Πετράλωνα. Ελπίζω οι οδηγοί να την κατεβάσουμε την εφαρμογή και να την κάπως να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, γιατί ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον.

The Sincere, αυτό ήταν το Did You Know και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το τραγούδι της Δευτέρας, Je ne veux pas travailler. Καλησπέρα στο Χαλάνδρη, χαιρετισμούς και στο Θόδωρο. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr.

Bob Marley και One Love, dub version, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όσο μακριά κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, όποια ώρα εσείς θέλετε. 39 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, είναι απόγευμα Δευτέρας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι ενδεικτικό της εποχής μας όλο αυτό που συμβαίνει με τη FIFA. Σφοδρή, διαβάζω, είναι η κριτική που ασκείται τις τελευταίες ώρες από ανθρώπους και οργανισμούς του ποδοσφαίρου και μη για την απόφαση της FIFA να αναιρέσει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Αμερικανού Φόλαριν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση με το Βέλγιο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα και λογικά φαίνεται ότι είναι και η πρώτη φορά από το 1962 που μια κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια Παγκοσμίου Κυπέλου δεν οδηγεί σε τιμωρία.

0: Αυτή ήταν η Deville και αυτό το ντουέτο που μας έρχεται από τον Καναδά και έχει καταγωγή από το Μαρόκο, κάνουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με ένα καινούριο single, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.
1: J'ai quelques bleus sous les yeux, pas de sommeil mais plein de rêves.
0: Και πάμε στη Γαλλία τώρα. Ο πολύ ταλαντούχος Μοντέμαρκο που είναι δάσκαλος στα πρωινά.

Αυτή ήταν η Jungle και το Keep Me Satisfied από τα λίγο παλιότερά τους. Και με Paul Weller θα φτάσουμε στις 5 ακριβώς. Wishing on a Star, κλασικό. Μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15.
0: Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κόσμος 93,6.

χρειαζόταν ένα Elvis Presley στο απόγευμα της Δευτέρας. Μεξικό λοιπόν, και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε, έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. The Thing, έτσι λέγεται αυτό εδώ, Πόκη Λαφάρζ.

Μάρκος Τζόι λοιπόν από το 2013 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τώρα ένα άρθρο σχετικά με τη φράση, αυτή την πολύ απλή φράση, να έρθω κι εγώ, και μπορεί να μοιάζει απλή, σχεδόν παιδική, όμως κρύβει έναν από τους μεγαλύτερους μας φόβους, το ενδεχόμενο λέει της απόρριψης. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί διστάζουμε τόσο συχνά να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, και γιατί ο φόβος αυτός ο φόβος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Που λέτε, φαίνεται ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν άγραφο κοινωνικό κανόνα λέει στο μυαλό μας. Αν κάποιος ήθελε πραγματικά να είμαστε μαζί του κάπου, θα μας είχε καλέσει. Έτσι επιλέγουμε να μείνουμε σιωπηλοί και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει χώρος και για μας, επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία μας δεν είναι επιθυμητή για διάφορους λόγους. Όσο όμως και αν όλο αυτό ακούγεται λογικό, συχνά, όπως λένε οι ειδικοί, δεν ισχύει, καθώς μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο εξέτασε ένα φαινόμενο που ασχολείται με το γιατί διστάζουμε να αυτοπροσκληθούμε σε κοινωνικές δραστηριότητες και τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτό. Και τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες που βρίσκονταν στη θέση του ανθρώπου ο οποίος ήθελε να λάβει μέρος σε μια κοινή εμπειρία θεωρούσαν ότι το να αυτοπροσκληθούν θα μπορούσε να ενοχλήσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση τους άλλους. Όταν όμως οι ερευνητές ρώτησαν τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν διοργανώσει κάτι πώς θα τους φαινόταν, διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα χαίρονταν να τους έχουν μαζί τους, έστω και αν είχαν παραλείψει να τους ενημερώσουν. Με απλά λόγια, εμείς λέει μπορεί να ανησυχούμε ότι θα γίνουμε φορτικοί, ενώ οι άλλοι συχνά δεν έχουν κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα μαζί μας, και μάλιστα αναρωτιούνται γιατί δεν τους ζητήσαμε να τους ακολουθήσουμε αφού το επιθυμούσαμε.

Ζαρ και το Μιστχάλα Νιβέχα, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα και μας αρέσουν. Και έχει κάνει και καριέρα στα social αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να σας πω ότι είναι 6 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Δεν έχει βέβαια την εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Διεθνοποιήθηκε βέβαια μετά από το 2000 και με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλήση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Το κλασικό πια Ντεζολέ από το 2020, Γκορίλας και Φατουματά Διαβαρά και Κόσμος 93,6 και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ μένουμε για 23 λεπτά ακόμα. Έχει έρθει τώρα ο Μπαμπής Δουκαρός στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Λέω Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, και είναι καινούριο αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. La Última Vez λέγεται, η τελευταία φορά. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και θέλω να κάνουμε ένα preview για την επόμενη σεζόν, καθώς 8 ξεχωριστές ξένες σειρές έρχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ, από ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, καθηλωτικά θρίλερ μέχρι περιπέτειες και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας λοιπόν. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε Peaky Blinders, αυτή την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά. Μάλιστα αυτές τις ημέρες είδα και την ταινία, γιατί δεν την είχα παρακολουθήσει, δεν την είχα δει, δεν είχα βρει χρόνο, και θυμήθηκα γιατί πραγματικά ξεχωρίζει αυτή η σειρά, ξεχώρισε το Peaky Blinders. Θα δούμε επίσης όλα τα επεισόδια της εμβληματικής σειράς Black Mirror. Θα δούμε και Μαρία Αντουανέτα στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Στην επόμενη σεζόν θα είμαστε συντονισμένοι.

και Σάντα και το Say My Name για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για το απόγευμα της Τρίτης. Λίγο μετά από τις 4 θα έρθουμε για να κάνουμε παρέα σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας, μείνετε στους 93,6. Ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο μετά τις 4 εδώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μήνυμα του 112 για φωτιά εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγίας Ελένης Τρεζινίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της περιοχής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και νέες δυνάμεις και συγκεκριμένα 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 3 οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πάτσαλας, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός, 3 ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην εκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως επισημαίνεται στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: δεν απασχολεί τους ανθρώπους η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξημών. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως και να το κάνουμε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και η πιθανότητα τοπικών βροχών, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση θα έχετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Και προκειμένου να ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι, το ωραίο αυτό τραγούδι, να το ακούσουμε όλο. Προς το παρόν χάσαμε τον αντιπεριφερειάρχη νήσων περιφέρειας Αττικής. Θα με μαλώσει η Βούλα και πολύ καλά θα κάνει, η Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία είναι τόσο πολύ δυναμική στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ κοπάνισα το τραπέζι, συγγνώμη Μαρίλια. Τρόμαξη Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Τους είπα όλους μαζί σας, έχω πει. Πάμε με τη σειρά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά. Λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, την ώρα που εγώ μιλούσα ασύστολα νωρίτερα και κατά τη διάρκεια του δελτίου αργότερα, είχε μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη νήσων περιφέρειας Αττικής. Ελπίζω πως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να μας δώσει μία άμεση πληροφόρηση για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Έτσι κι αλλιώς, εσείς οι κάτοικοι, φαντάζομαι ότι έχετε λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθείτε προς το Άνω Φανάρι. Έτσι λέει η δική μας ενημέρωση. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη, ακόμα καλύτερα, ενώ νωρίτερα ο Δήμαρχος μας είχε πει να τον πάρουμε σε περίπου 3/4. Ξέρετε τώρα, εγώ ας πούμε τη δουλειά της Βούλας, της Μαρίας Φιρόερα κλπ. Δεν μπορούσα να την κάνουμε τίποτα. Τους κυνηγάνε κατά πόδας και λένε ότι τώρα θα βγείτε στην εκπομπή. Αν τους πετύχουν, τους πετύχανε. Αλλιώς πάνω στην φούρια τους κι αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε και τόσο στα τηλέφωνα. Το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ λογικό και επόμενο. Εκτός από τη Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, δίπλα της η Δέσποινα Σαρκίρη υπηρετεί την επικοινωνία μας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 605. 210-60-09-604 και 605. Αν είστε και ακουστικοί τύποι και το έχετε αποτυπώσει στη μνήμη σας, ακόμα καλύτερα, αλλιώς γράφτε το κάπου. Η Δέσποινα Σαρκίρη, λοιπόν, κρατά τα μηνύματα σας. Και απέναντί μου η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα έχει διαδεχθεί τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου για τον πολύ δυνατό, καθαρό και γάργαρο ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνα και τις συσκευές σας. Είναι το Air News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το «εδώ» είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο μας της ΕΡΤ, του πρώτου στην ενημέρωση ραδιοφώνου. Και μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Στην αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική. Και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι με τα δύο ώρα μας από 5 ως 7. Την αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική. Και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι.

0: Καλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τη γνωστή πλατφόρμα που έχει επικρατήσει, είναι και άλλες, αλλά εγώ τη λέμε πλέον βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Και η ερώτηση είναι από εμένα η εξής. Δεν είχαν ως τα τώρα ελέγχους, δεν γίνονταν έλεγχοι στα καταλήματα?
1: Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και αντιλαμβάνομαι και το λόγο που μπορεί να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά πρόσφατο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τους κανονισμούς που διέπουν πλέον την λειτουργία ενός καταλήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτοί οι κανονισμοί ουσιαστικά θεσπίστηκαν πέρυσι τον Ιανουάριο του 2025 και μπήκαν σε εφαρμογή από 1 Δεκάτου του 2025. Όπως πολλά πράγματα στην χώρα μας, έτσι και αυτό μέχρι να οργανωθεί ουσιαστικά έφτασε μέχρι και την έναρξη ουσιαστικά της
0: καθ' αυτό τουριστικής περίοδου, μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα ακούσει, βιωματικά περισσότερο, το εμπειρικά το αναφέρω, είχα ακούσει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Και για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή, με δύο λόγια, καθαριότητα, με κλινοσκεπάσματα, άλλες παροχές.
1: Μπορούμε να πούμε έτσι εντάχει ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι. Ουσιαστικά μιλάμε πλέον ότι ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να είναι ένας χώρος κύριας χρήσης, να υπάρχει φυσικός φωτισμός στα υπνοδωμάτια, αερισμός και κλιματισμός, να υπάρχει ασφάλιση θεσμικής ευθύνης, πλέον είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ενεργή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ένας πυροσβεστήρας, ανισυνευτές καπνού σε υπνοδωμάτια και κουζίνα, φωτιστικά ασφαλείας, πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο, αλλά και ένας κατάλογος των τηλεφώνων πρώτης ανάγκης.
0: Αχα.
1: Και αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία θα ελέγξουν και οι ελεγκτές. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι ελεγκτές θα ζητάνε online να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά ότι είσαι ok με τον κανονισμό και άπαξ και διαπιστώσουν κάποια παρατυπία, τότε θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια πρώτα email, σωστά.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν θα ήθελε να του γίνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι άτυχος και ένα πράγμα απ' όλα να μην έχει προσέξει, γιατί να φάει αμέσως το πρόστιμο. Άρα, σε πρώτη φάση οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή αποστέλλονται mail επιλεκτικά, φαντάζομαι, έτσι. Κύριε Χριστάκη.
1: Σκεφτείτε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ. Πράγμα το οποίο και ο σύνδεσμός μας στο ΣΤΑΜΑ έχει παλέψει πάρα πολύ ούτως ώστε να ανακοινωθούν σε όλη την Ελλάδα, επίσημα πλέον περιγεγραμμένα είναι 117.000 ακίνητα. Είτε είναι
0: σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ισχύουν νούμερα τα οποία ακούγαμε παλαιότερα για 1.300.000-500.000. Πλέον είναι επίσημο αυτό, είναι 117.000 ακίνητα. Οπότε οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται αφορούν ουσιαστικά περίπου το 1% των καταλημάτων αυτών.
0: Το πρόστιμο είναι τσουχτερό πάντως, αν φτάσουμε στο πρόστιμο, έτσι, κύριε Χριστάκη?
1: Σωστά. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ιδιοκτήτες των καταλημάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και υψηλή φορολογική συμμόρφωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι όλα πλέον γίνονται online,
0: ναι,
1: δεν είναι πολύ εύκολο να προδιαφύγεις. Αντίστοιχα όμως, την ίδια συμμόρφωση ακολουθούν τουλάχιστον και τα μέλη του συνδέσμου μας στο κομμάτι των νέων κανονισμών. Γιατί μην ξεχνάτε, ειδικά κάποιος που είναι επιχειρηματίας και μπορεί και διαχειρίζεται αρκετά ακίνητα, θέλει ένα σταθερό πλαίσιο, θέλει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, ούτως ώστε να μπορεί να τους ακολουθεί και να μπορεί να αναπτύξει και την επιχείρησή του.
0: Αν είναι σωστός επαγγελματίας, σίγουρα, για να έχει και μία διάρκεια, έτσι, και άρα ένα γενικότερο όφελος. Πολύ συχνά όσοι έχουμε κάνει χρήση αυτών των πλατφορμών, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, το τελευταίο πράγμα που μας λένε φεύγοντας είναι αν μείναμε ευχαριστημένοι, αν μπορούμε να το δηλώσουμε, ξέρετε, στα σχόλια, ώστε να υπάρχει μετά στόμα με στόμα και στο διαδίκτυο τα καλά νέα ή όχι, να πιστοποιηθούν με κάποιο τρόπο από τους χρήστες, από τους επισκέπτες.
1: Μα και το πνεύμα των νέων προδιαγραφών είναι

0: αυτό. Για να μπορούν να ξεχωρίσουν και ακίνητα τα οποία ενδεχομένως να μην ταιριάζουν για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή για τέτοιου τύπου μισθώσεις. Mm-hmm. Οι μη υπόγειοι, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να είναι σκοτεινά.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές ότι κάποια τέτοια ακίνητα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Αν και οι κανονισμοί το θέτουν πλέον, η ίδια η αγορά πολλές φορές αποσύρει τέτοια ακίνητα από τις πλατφόρμες και από την βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ναι.
0: Διότι ακριβώς όπως αναφέρατε, οι επισκέπτες αφήνουν το σχόλιο και οι νέοι επισκέπτες που θα θέλαν να κάνουν κράτη σε αυτό το κατάλημα θα διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
1: Άρα λοιπόν, θα λέγαμε επιγραμματικά, κύριε Χριστάκη, ότι όχι μόνο δεν τελειώνει η εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απλά μπαίνει ένα όριο και κανονισμοί στην ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ασυδοσία είναι η καταλληλότερη λέξη. Δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον λοιπόν η αγορά, από εκεί που βρισκόταν σε μια εκρηκτική ανάπτυξη, πλέον βρίσκεται σε ένα πιο ώριμο στάδιο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα έχει μπει πλέον ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τα μέλη του συνδέσμου μας, που έχω και την χαρά να εκπροσωπώ, είναι να παραμείνει αυτό το πλαίσιο και να μην συνεχίσει να άζει. Διότι τα τελευταία χρόνια, λόγω ενός αφηγήματος που λέει ότι το Airbnb ευθύνεται για την απώλεια ουσιαστικά ακινήτων από την μακροχρόνια μίσθωση, είδαμε ότι μέτρα τα οποία λήφθησαν, όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εν τέλει επιστρέψει μεγάλο μέρος των ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, παρά μόνο έναν 5%.
1: Mm-hmm.
0: Αποδεδειγμένα αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να διατηρήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτως ώστε η αγορά να συνεχίσει να συνεισφέρει αντίστοιχα και στα φορολογικά έσοδα που ήδη συνεισφέρει αρκετά.
1: Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνετε βέβαια, κύριε Χριστάκη, ότι και ο δικός σας ο σύνδεσμος και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές ή πάντως πολύ αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές της εικόνας της χώρας μας γενικότερα στον τουρισμό.
0: Φυσικά και τα μέλη μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι Έλληνες,
1: mm-hmm.
0: Οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία ή αναθέτουν την προσωπική τους περιουσία σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα μέλη μας, οι εταιρείες που είναι στο σύνδεσμό μας, είναι κατά 95% ελληνικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας, στις τοπικές οικονομίες, αλλά πέρα από αυτό, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές. Ειδικά όσοι είναι ιδιώτες και διαχειρίζονται ακίνητα, τους έχουν και ένα μεράκι και μια αγωνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τον επισκέπτη.
1: Έτσι.
0: Να κερδίσουν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστάκη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη σεζόν, εύχομαι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που έχουμε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
1: Πείτε μας, σας παρακαλώ, για την εκτίμηση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
2: Κάξτε, είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία μισή ώρα. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω από την πυροσβεστική, είχε και 112 για εκένωση του χωριού.
1: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος οθεί τη φωτιά έξω από το χωριό, αλλά φοβούμαστε μην τυχόν γυρίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε εντολή για εκένωση. Έχουν ζητήσει συνδρομή 4 εναερίων μέσων, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση. Και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε με μηχάνημα έργου και με υδροφόρα. Την πυροσβεστική, μετά από αίτημα που έγινε τόσο από το Δήμο, από τον ΟΤΑ, από το Δήμο Μεθάνο, Τριζίνας Μεθάνων, όσο και από την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm. Επομένως, παραμένετε σε ετοιμότητα από ό,τι καταλαβαίνω και οι αρχές και τα πυροσβεστικά μέσα. Και,
2: είναι μεγάλη φωτιά, είναι
1: μεγάλη,
2: η αλήθεια.
1: Έτσι.
2: Και
1: είναι για μεγάλη.
2: Για το συγκεκριμένο Δήμο, είναι από ό,τι θυμάμαι η 7η ή 8η φωτιά φέτος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Και είναι τόσο πράσινο το σημείο από, αν θυμάμαι καλά.
2: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πράσινο, έχει πολύ πράσινο το σημείο εκεί και όλη η περιοχή. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε με πολύ λίγα μέσα, με μικρά μέσα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής. Ευτυχώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αντιμετωπίζει άμεσα με την αποστολή εναέριων μέσων, τόσο ο Υπουργός ο κ. Χατσαφάτος όσο και ο Υπουργός, με την αποστολή εναέριων μέσων για να σβήσουν τη φωτιά εν τη γενέση τους, συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο και οι πυροσβεστικοί πραγματικά οι άνθρωποι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση να, αυτό που λέμε, να πέφτουμε στη φωτιά.
1: Στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι τα καλύτερα γρήγορα
2: εγώ
1: να οριοθετηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Παπαγεωργίου, για την φωτιά στην Τριζινία, στην Αγία Ελένη. Πάντως, ακούστε να δείτε, οι ειδικοί αναφέρονται στο τοξικό νέφος που σας έλεγα νωρίτερα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Έχουν ανιχνευτεί σωματίδια και στην Αττική. Έχει φτάσει το τοξικό νέφος και στην Αττική από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τα καμένα και τα συστατικά που προκύπτουν από αυτό το καμένο. Οι ρήποι δεν παρέμειναν τοπικά, μεταφέρθηκαν λοιπόν μέσω της ατμόσφαιρας μέχρι και την Αττική. Διαβάζω ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΡΟΜΗ-25. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με ήδη υποκείμενα νοσήματα ή γνωστά νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά. Και τέλος πάντων θεωρούν ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για την υγεία, αλλά καλό είναι να υπάρξει μία κάποια προσοχή. Υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών. Δηλαδή καλό είναι να μένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και τα κλιματιστικά να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 6:27. Έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Viber, ενώ δεν το είχα πει, κακώς δεν το είχα πει. Εννοείται ότι πάντοτε είναι καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, αγαπημένη μου Έλενα. Και φυσικά το εύχομαι και σε σένα, Γιάννη, καλέ. Γιάννη μας καλέ. Ο Πέτρος έλεγε νωρίτερα διάφορα για το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη που το είχε ζητήσει. Τι θυμάσαι πριν από 6-7 χρόνια. Ο κύριος λέει που δημιούργησε την πυρκαγιά στο Βορειόκαστρο αφέθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερο σαν πεταλουδίτσα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχουν ποινές καθόλου ευκαταφρόνητες, αγαπητέ μου Πέτρο. Και μάλιστα εάν διαχωριστεί η αμέλεια από τον ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά την πρόκληση εμπρισμού, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο, το παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Ο Γεράσιμος, του άρεσε η διατύπωση με το ρήμα αλίευσα. Ναι, και εμένα κάτι τέτοια και η δύναμη των ρημάτων γενικά μου αρέσει και την κυνηγώ, αγαπητέ Γεράσιμε. Λέει για το Μουντιάλ ότι είναι μια μεγάλη γιορτή και ότι το κουπί των Νορβηγών είναι πραγματικά ευχάριστο. Κάνει υπομονή Γεράσιμε, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε Νορβηγία, γιατί έτσι μας έχει λίγο τρελάνει αυτός ο Νορβηγός και όλοι οι Νορβηγοί μαζί. Τι έχουμε? Όχι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τραγούδι Μαρίλια μου, για να πάμε κατευθείαν στους τίτλους και να ακούσουμε μετά το τραγούδι. Στο μεταξύ ακούτε και τους ήχους εισόδου του κυρίου Γιώργου Τσούκαλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και λέει ο Παναγιώτης, συνεχώς κάνετε διαπιστώσεις, τελικά λύσεις δεν βρίσκει κανείς, μα κανείς. Ούτε ακρίβεια ούτε στέγαση, λέει. Και για να δω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν νωρίτερα, έκανε τζόκινγκ από τη Λεμεσό και μας έκανε παρέα, μάλλον ήταν στην παρέα μας. Πού αλλού έχουμε, για να δω. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχω αναφέρει. Ό,τι δεν έχω θα το μαζέψω σε λίγο. Πάμε λοιπόν σε τίτλους στις 5:30, Γιώργος Τσούκαλος, και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Θριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις είναι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

6 και 33, καλησπέρα σε όλους. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε, παιδιά, μέχρι τώρα. Εντάξει, Ιούλιος είναι, να μην το ματιάσω και να χτυπήσω 100 ξύλα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ ήπιο. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ζέστη από Πέμπτη Παρασκευή, δεν έχω δει τις προγνώσεις, πώς δεν τις έχω δει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα τα βραδάκια να έχουμε σχετική δροσιά. Διάβαζα κάτι καταπληκτικά άρθρα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε ξένα μέσα που έλεγαν, ας πούμε, καύσωνα σε... Οι Λονδρέζοι, όπως ξέρετε, κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τον καιρό. Το σχόλιο τους για τον καιρό είναι η αρχή της συζήτησης. Δεν καλύπτει απλά, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, την αμηχανία. Ίσα που είναι ένας λόγος για να γίνεται η συζήτηση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα πρέπει να αλλάξει. Πολύ απλά γιατί οι υποδομές της χώρας έχουν κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι υποδομές. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο καύσωνας θα χτυπάει σαραντάρια παντού στη Βρετανία.

Και ενώ, όπως σημειώνει στην καθημερινή η Βάλια Καρδί, θεωρητικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει διατριβή στον καύσωνα, το DNA μας δεν τρομάζει με κάτι τέτοια, και όμως λένε ακόμα και οι άνθρωποι που μένουν στο Παρίσι, ας πούμε, οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι, ότι το θέρος είναι ταξικό. Δηλαδή, σε κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, οι φτωχοί συχνά ζουν σε κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση. Έχουν επίσης μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αφήστε πια εκείνες τις σκηνές χάους που είδαμε στο σούπερ μάρκετ για το κλιματιστικό, έτσι και αλλιώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από αυτές που επλήγησαν από τον καύσωνα δεν υπάρχει όχι κλιματιστικό, δεν υπάρχει ανεμιστήρας ούτε για πλάκα, ούτε στο στόκ. Και από την άλλη διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ της Ηλίρα Αλιάη, ότι ένα μαύρο πουλί καθόταν στο κλαδί ενός δέντρου στο Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι της συγγραφέως, της σχολιάστριας, και είχε το ράμφος του ορθάνυχτο και φαινόταν σαν να έχει λαχανιάσει. Προσπαθούσε με ανοιχτό ράμφος να πάρει ανάσες. Και λέει η Λύρα, έπρεπε να ζήσω στο Βερολίνο για να δω με τα μάτια μου την προσωποποίηση του ρήματος «κορακιάζω».

0: Row Row Your Boat, ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που ήταν δημοφιλές στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, μην σας πω τον πρώτο χρόνο των αγγλικών, της εκμάθησης αγγλικών, σε επαρχιακή πόλη από την περίφημη κυρία Δώρα, ο Σταύρος ξέρει αν ακούει, μας μάθαινε αυτό το τραγούδι. Row, row your boat, gently down the stream. Αυτό ήταν όλο. Merrily, merrily, χαρούμενα, ευχάριστα. Life is but a dream. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι και το επιθυμηθήκαμε. Μπορεί να μην είναι νορβηγικό, αλλά το αφιερώνουμε στο Row του Χάλαντ. Διότι, παιδιά, μας έχει πάρει πραγματικά τα μυαλά αυτός ο τύπος. Και είπαμε να πάμε λίγο Νορβηγία, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας, τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε, κύριε Αλιφέρη, καλά?
1: Μια χαρούλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όπως σας άκουσα που είπατε για το Row Row. Η Νορβηγία χθες ήταν και σήμερα βέβαια πάρα πολύ ευχαριστημένη, αφού για πέμπτη φορά οι Βραζιλιάνοι δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά. Και τώρα απέκλεισαν μια ομάδα γερή, όχι αστεία. Την έδιωξαν από το Μουντιάλ. Στο μεταξύ, η πρόκληση στους 8, έχω την εντύπωση, κύριε Αλιφέρη, ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει, έτσι?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί πριν 29 χρόνια πάλι είχαν συμμετάσχει στο Μουντιάλ και τότε πάλι είχαν νικήσει την Βραζιλία 2-1.
0: Για πείτε μας, πώς είναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος? Έχετε, πρώτα απ' όλα εσείς έχετε πολλά χρόνια, μένετε εκεί πολλά χρόνια στο Οσλό.
1: Ναι, εγώ ήρθα το 1984 και πάω τώρα 42 χρόνια εδώ στην Βραζιλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα λέγαμε ότι είστε και Νορβηγός.
1: Ναι, έχω πάρει και την Νορβηγική υπηκότητα πολλά χρόνια, οπότε έχω ζήσει περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Νορβηγία από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς οι Νορβηγοί γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Δηλαδή βγαίνουν τα βράδια, βλέπουν μαζί σε πλατείες, σε χώρους, σε πάρκα, βλέπουν τους αγώνες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το στάδιο που συνήθως παίζει η εθνική ομάδα εδώ στο Όσλο, το Ούλεβολ, το είχαν φτιάξει μια μεγάλη...
0: Γιγαντοοθόνη νομίζω, γιγαντοοθόνη.
1: Ναι, οθόνη, ναι. Και βλέπουν όλους τους αγώνες εκεί πέρα, αλλά όμως έχουν και στο κέντρο της πόλης βάλει διάφορες μεγάλες οθόνες και βλέπουν, παρακολουθούν όταν παίζει η Νορβηγία ειδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κερδίζει συνήθως μαζεύονται μπροστά από το παλάτι του Όσλο και κάνουν αυτό το την κοπηλασία.
0: Την κοπηλασία, μάλιστα. Δηλαδή την κάνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, όταν δίνει το σύνθημα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής ή του Καναδά ο Χάλαντ. Μπορεί να δεις και Νορβηγούς στην Νορβηγία να κάθονται εκεί σε μεγάλους χώρους και να κάνουν την ίδια κίνηση?
1: Ναι, συνήθως αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν την κατευθείαν αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μπορούν να το κάνουν συγχρόνως μαζί με τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και η ανάλογη χρήση, πώς το λένε, αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, όχι σε όλα τα μέρη, αλλά ειδικά για αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ στην Νορβηγία το αλκοόλ είναι πιο, να το πω, δύσκολο
0: για να το προμηθευτείς, ναι, γιατί έχει όριο ηλικίας, εννοώ υπάρχει μεγάλη επιθεώρηση στο έλεγχο στο όριο ηλικίας.
1: Έχει, πρέπει να είσαι από 18 χρόνια και πάνω μπορεί να αγοράσεις μπύρες. Και όταν είναι για κρασί και πιο σκληρό αλκοόλ, να το πω έτσι, πρέπει να είσαι από 21 χρόνια και πάνω και να δίνεις ταυτότητα. Εντάξει, πύρα μπορεί να αγοράσεις στα σούπερ μάρκετ και στα ειδικά καταστήματα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ είναι τις καθημερινές και τα Σάββατα είναι μέχρι τις 6 ώρα. Τις Κυριακές δεν μπορεί να αγοράσεις.
0: Καθόλου.
1: Και μάλιστα. Είναι μέχρι 5% η μπύρα. Παραπάνω, αν είναι πιο μεγαλύτερο ποσοστό σε αλκοόλ, πρέπει να πας στο Βιν Μονοπόλιο, δηλαδή στο Μονοπόλιο που είναι για να αγοράσεις κρασί ή άλλα ποτά που έχουν μεγαλύτερη ποσοστό αλκοόλ.
0: Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλοι συγκεντρώνονται και ζητοκραυγάζουν συγκεκριμένους παίκτες, ας πούμε και τον Χάλαντ και τον Όντεγκαρντ, τον αρχηγό της ομάδας. Είναι αυτό που λέμε εθνικοί ήρωες στην χώρα, κύριε Αλιφέρη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ειδικά ο Άλινγκ Χόλαντ, γιατί μπορεί να το γράφει Χάλαντ, αλλά εδώ στην Ολλανδία θα είναι
0: δύο. Για πείτε μας να το λέμε σωστά, πώς το λέει, Χόλαντ.
1: Χόλαντ, Χόλαντ, γιατί τα δύο αλφα γίνεται σαν το ωμέγα το δικό μας,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το όμικρον με τις δύο τελίτσες από πάνω.
1: Εδώ στη Σουηδία είναι αυτό, αλλά στην Ολλανδία είναι με ένα μικρό όμικρο από πάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, κρατάτε.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολο, το γράφουμε με δύο αλφα που ήταν στα αρχαία δανέζικα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δύο αλφα, ήταν το νορβηγικό ωμέγα.
0: Γενικά η χώρα πέρα από το Μουντιάλ είναι χώρα που αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα και φυσικά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι το cross country και το slalom και αυτά τα πράγματα. Αλλά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σαν καλοκαιρινό άθλημα.
0: Οι Έλληνες της Νορβηγίας πόσοι περίπου είστε στον αριθμό?
1: Τώρα μετά την περίφημη κρίση της Ελλάδας έχουμε μαζευτεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ.
0: Σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις,
1: Ναι, σε διάφορες πόλεις. Πιο πολύ βέβαια είναι εδώ στο νότιο μέρος της Νορβηγίας. Μην ξεχνάτε, η Νορβηγία είναι μεγάλη σε έκταση, αλλά μικρή σε πληθυσμό, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος.
0: Επειδή δεν μπορεί να κατοικηθεί πιο βόρεια, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατοικείς πιο βόρεια. Είναι το κλίμα πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε, το χειμώνα ο ήλιος δεν φαίνεται καθόλου από πάνω στην βόρεια Νορβηγία.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ τώρα όμως είναι το αντίθετο, έχει συνέχεια ημέρα και δεν έχει καθόλου νύχτα.
0: Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, δηλαδή έχουν σπουδάσει, δουλεύουν ας πούμε σε κάποια ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε φορείς ή είναι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όλων των ειδών επαγγέλματα. Πολλοί είναι στην εστίαση, άλλοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή. Επιστήμονες έχουν έρθει αρκετοί και ειδικά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα πετρέλαια, αν και τώρα υπάρχει τάση μείωση σε αυτό το τομέα, διότι προσπαθούν να γίνουν πράσινη ενέργεια περισσότερο, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν είναι σε αυτό το στάδιο που θα σταματήσει το πετρέλαιο να υπάρχει σαν κύριο μέσο ενέργεια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Με την Ελλάδα οι Νορβηγοί έχουν νομίζω πολύ καλές σχέσεις. Γενικά για τους Έλληνες τι γνώμη έχουν?
1: Οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη, διότι έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Βέβαια πρώτος σταθμός για τους Νορβηγούς είναι η Ισπανία, γιατί έχουν και τα Κανάρια νήσια που είναι το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ popular, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικά έχουμε και την Αυστηλία που είναι ένα πάρα πολύ καλό διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. Και μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε εμείς στα Ποσειδόνια τη μια χρονιά, την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίστοιχο στο Όσλο. Είναι μόνο σε αυτές δύο
0: χώρες που υπάρχουν. Και βρέθηκα στα Ποσειδόνια φέτος, αλλά δεν το ήξερα ότι ας πούμε όντως στην Ελλάδα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα η χρονιά που χάνουμε εμείς είναι η χρονιά δική σας?
1: Ναι, φέτος ήταν στην Αθήνα. Ναι. Του χρόνου θα είναι στο Όσλο.
0: Α, μάλιστα. Να και κάτι που έμαθα γιατί είναι.
1: Και κάνει ο γιος μου ένας να είναι συμπρόκερ και πάει και έρχεται.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αν έχετε παιδιά και με τι ασχολούνται. Άρα, στον τομέα της ναυτιλίας και στα ναυτιλιακά έχουν απασχοληθεί.
1: Ναι, ο ένας, ο μεγάλος που είναι στην ναυτιλία και ο άλλος είναι civil engineer ασχολείται με ενέργεια και περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Είναι οι νέοι τομείς που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα νομίζω κύριε Αλιφέρη, ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο. Δεν το έχω παρακολουθήσει και καλά.
1: Ναι, είναι το Σάββατο θα παίξουν στο Μαϊάμι με την Αγγλία.
0: Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές.
1: Είναι καλή η ομάδα, αλλά εγώ επειδή σαν Νορβηγός πατριώτης, να το πω έτσι, όπως παλιά δεν πιστεύανε το 2004 ότι η Ελλάδα θα κατακτούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα κερδίσουν την Αγγλία.
0: Το Σάββατο. Και θα προχωρήσουν κι άλλο επομένως. Δηλαδή, ναι. δεν το ρώτησα για να μην χαλάσω και το γούρι, αλλά νομίζω ότι κάτι μέσα σας, κύριε Αλιφέρη, θέλει και προσδοκά, και όχι μόνο σε εσάς, να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπαίου η Εθνική Νορβηγίας.
1: Ελπίζω, εκεί δεν έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Βήμα-βήμα,
1: αλλά... Εχθές το βράδυ που πριν αρχίσει ο αγώνας βλέπαμε μαζί με την οικογένεια το ποδόσφαιρο και τους είπα ότι θα κερδίσει η Νορβηγία 2-1. Δεν με πιστεύαν, αλλά αν βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή ειδικά με τη Βραζιλία, πώς ήταν τα παιχνίδια και πώς ήταν με την Νορβηγία, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν. Και πραγματικά έγινε έτσι όπως το είχα προβλέψει.
0: Να είστε καλός. Είστε δυνατός, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό που μου θύμιζε χθες το βράδυ που έγινε στο Όσλο ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Να σας πω ότι και εγώ το σκέφτηκα. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό το 4, τον Ιούνιο. Ναι. Τι είπατε και βέβαια.
1: Και βέβαια ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το τροπάριο, διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι μια μικρή χώρα τώρα με 5,5 εκατομμύρια να έχει τέτοιους καλούς παίχτες και να μπορεί να φτάσει στο σημείο να κερδίζει την Βραζιλία, εντάξει, πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως έχει μια πραγματικά επική, θριαμβευτική εμφάνιση η Νορβηγία και οι παίκτες ένας-ένας. Φαντάζομαι ότι είναι και πρότυπο και για τα πιο μικρά παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχουν υιοθετήσει έτσι λίγο το στυλ των παικτών και των πρωταγωνιστών.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χρήστος ο Ζαφίρης που παίζει τώρα στον ΠΑΟ και στην Εθνική Ελλάδας είχε παίξει την Εθνική Νέων εδώ της Νορβηγίας και ήταν μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Αλλά προτίμησε να παίξει για την Ελλάδα γιατί τον είχαν ζητήσει να παίξει και εδώ στην Νορβηγία. Αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω συμβάλλει στην καλή παράδοση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας.
0: Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χάρηκα με αυτή τη συνομιλία που σας γνωρίσαμε έτσι λίγο, που ακουστήκατε εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέσω του AirTeco και του Air.gr ακούγονται παντού τα ραδιοφωνά μας. Σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν από το Όσλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εμείς στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και ελπίζω και η δική μας εθνική ομάδα την επόμενη φορά να είναι λιγάκι πιο τυχερή, να φτάσει στο σημείο και ακόμα καλύτερα από την Νορβηγία.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

καθώς πλησιάζουμε έτσι στα τελευταία λεπτά της ολοκλήρωσης της εκπομπής, έχουμε και ένα σωρό καινούργια νέα. Λέω να σας τα μεταφέρω. Αύριο Τρίτη στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Υπάρχει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δημοσιευμένο και αναρτημένο, οπότε η συνάντηση πολύ αναμενόμενη μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, θα γίνει αύριο στις 3 λοιπόν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα, Τρίτη και Τετάρτη θα κορυφωθεί. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε τέτα τέτ του Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ειδικοί και αναλυτές λένε ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε έναν εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε σήμερα. Ο Μάρκ Ρούτε

και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και δυστυχώς και στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη 4 πυροσβεστικά στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, επειδή είχαν καύσωνα, και αυτό το νέο κύμα καύσωνα της περασμένης εβδομάδας τροφοδότησε τις πυρκαγιές σε χιλιάδες στρέμματα από το Σάββατο μέχρι τώρα.

Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι πιθανό να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίμονες πυρκαγιές ή πάντως τον κίνδυνο για επίμονη πυρκαγιά.

είδηση πολύ ενδιαφέρουσα μας έρχεται από τη Γάζα, καθώς σήμερα η Χαμάς δήλωσε ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνησε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft τώρα ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων και θα υπάρξει, λέει, και νέο κύμα απολύσεων τον ερχόμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2027. Το ανακοίνωσε η Microsoft. Μιλάμε για το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική υφή βιντεοπαιχνιδιών Xbox.

μου το εμφανίζει τώρα το μήνυμα, αλλά νωρίτερα κάποιος ακροατής, γι' αυτό και δεν λέω το όνομά σας. Δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτύπωσα σωστά, ότι το κράτησα. Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι μόνο τους επιστήμονες εκτιμώ, γιατί λέτε ότι μου χάλασε το μύθο του επιστήμονα. Απλά το brain drain για Έλληνες είναι κυρίως προς τα εκεί. Ίσα-ίσα που πήραμε μια επιπλέον γνώση, μια πολύτιμη πληροφορία. Και μάλιστα από την πηγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τη συντροφιά, το ότι ήσασταν εκεί, τέλος πάντων για όλα. Και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμη στο Ωραιόκαστρο. Ανησυχία για το τοξικό νέφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πρέπει να περιορίσουμε την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, λένε στο Earth News οι ειδικοί για το τοξικό νέφος. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Αύριο στις 3 η ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Στο Ζενίθ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητά διερεύνηση για παγίδευσή του με το Predator. Πού ήταν το 2022, αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μου θυμίζει το σύριαλ Ρετυρέ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη συμπλήρωσε με νόημα. Προτάσεις κατά της ακρίβειας από το Πασόκ. Συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Μεταφέρεται σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα. Σήμερα αποφασίζουν οι γιατροί αν θα πάρει εξιτήριο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Μουντιάλ 2026. Η FIFA πήρε πίσω κόκκινη κάρτα σε superstar ποδοσφαιριστή τον ΗΠΑ ύστερα από παρέμβαση Τραμπ. Ήχησαν τα τύμπανα των Vikings στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία με έναν καταπληκτικό Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία και συνεχίζει την κοπηλασία. Και τέλος και τρίτος καύσωνα στη Γαλλία. Μένεται η μεγάλη φωτιά στα Πυρηναία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους πυρετώδεις ρυθμούς και τις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αύριο και μεθαύριο, με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και οι δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, για να μας δώσει το στίγμα αυτής της Συνόδου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκα. Η Άγκυρα, λοιπόν, σκοπεύει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας και ειδικότερα την προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ στην πορεία του προγράμματος των F-35, αλλά και νέα αμυντικά προγράμματα. Στην τουρκική πλευρά, Θάνο, αναγνωρίζεται ότι η άρση των κυρώσεων και η πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 απαιτούν χρόνο. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης από την Ουάσιγκτον. Τώρα, στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές προσδοκίες για την ασφάλεια στη Συρία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κουρδικό ΠΚΚ και τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα συζητηθούν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως, από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζεται ότι καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις θα είναι η στάση που θα τηρήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος και το επιτελείο του απέναντι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Θάνο.
3: Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Άγκυρα, για να μας δώσει και εκείνη το δικό της ρεπορτάζ. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας, λοιπόν, ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο εδώ. Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα εχθές στις αντινατοικές δηλώσεις εδώ στην Δυτική Πρωτεύουσα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις αυτοκινητοπομπές των αξιωματούχων. Τώρα, πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνει τον τόνο της φετινής συνόδου με σκληρή γλώσσα κατά Πούτιν και σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει η Συμμαχία στη Ρωσία, ότι αφενός στηρίζει την Ουκρανία όσο αυτή αντιστέκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφετέρου που σε μένει στις δεσμεύσεις της για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φτάσει αύριο στην Άγκυρα το απόγευμα, θα παρευρεθεί στο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος. Πολύ κρίσιμη για τη σύνοδο αυτή είναι η συνάντηση, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, άλλωστε, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι 17 χρόνια. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος ακριβώς. Είναι 17 χρόνια. Έχει 17 χρόνια να έρθει Αμερικανός Πρόεδρος εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα για την άνοιξη των κυρώσεων κάθε, κάτι που βέβαια η Ελλάδα λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ελπίζει και είναι το μεγάλο στίχημα που θέλει να επιτύχει σε αυτήν τη σύνοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο οι εργασίες της Συνόδου που θα μονοπολίσουν την επικαιρότητα, αλλά και τα φιλιαδάκια στο περιθώριο αυτής. Αναμένεται εδώ ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, εκπρόσωποι αξιωματούχοι από τις χώρες του κόλπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα, όλοι αυτοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου. Θα υπάρχουν κατευθείαν συνομιλίες. Αυτές έχουν και το ενδιαφέρον, καθώς είναι μια σύνοδος που δεν κρύβει εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή, παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί μεγάλο, όμως θα είναι μια κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι οπισθοχωρεί σε αυτό το θέμα και βέβαια η Τουρκία θέλει εδώ να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο, επιζητεί ένα πιο κεντρικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα.
3: Και σε επίπεδο επικοινωνίας θα έλεγα ότι το έχει πετύχει μέχρι στιγμής σε σχέση με τη Σύνοδο. Όμως θέλω να επανέλθουμε στο 15 και 15 αύριο, σε αυτό το ραντεβού, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε εστιάσει σε αυτό. Με ποια έννοια? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στην Τουρκία είχε πει ότι αν ήταν, λέει, κάπου αλλού, δεν μπορεί και να μην πήγαινα. Αλλά τώρα που είναι στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φίλος, θα πάω και θα του κάνω και ένα δώρο. Δεν ξέρω πόσο τουρκικός τύπος έχει υποδεχθεί αυτές τις δηλώσεις και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το δώρο.
5: Διχειραμβικά, βέβαια, να πούμε εδώ αυτό που είπα και πριν για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του κυρίου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί. Όπως είπα και πριν, το θέμα των F-35. Θα δούμε τώρα τι θα πάρει η Τουρκία από αυτό. Είναι πάντως αισιόδοξος και ο τουρκικός τύπος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας είναι καλύτερες από ποτέ. Είναι πάντως πράγματι όλα τα βλέμματα εγχώριου τύπου αλλά και των ξένων ηγετών στη σχέση αυτή. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να φτιάξει και τις σχέσεις του με άλλους ηγέτες. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσει τον κύριο Μακρόν σε αυτήν τη σύνοδο. Ποια θα είναι η σχέση που θα έχει με την Ιταλία. Είναι δηλαδή πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Σε επίπεδο βέβαια όλων το βλέμμα θα είναι στραμμένο προς τις αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι που κυριαρχεί σε αυτή τη σύνοδο. Οι αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαν δεσμευτεί οι σύμμαχοι για 5% στο ΑΕΠ αύξηση μέχρι το 2035 για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Ρούτε είπε σήμερα ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη και η Τουρκία θέλει να πρωτοστατήσει αυτό και το λέει διαστόματος του Προέδρου της, του κ. Ερντογάν, πριν λίγες μέρες. Είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που έχουμε αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες μας στη συμμαχία.
3: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Σίγουρα στις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε και κυρίως αύριο μετά το ραντεβού αυτό του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και από την Άγκυρα πίσω στην Αθήνα ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πολλά ενδεχομένως, Δημήτρη, να εξαρτηθούν και από αυτό που ονομάζουμε και το έχουμε πει και μαζί συναλλακτική διπλωματία, από τις business που θα κάνει με την Τουρκία ο πρόεδρος Τραμπ. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ θα ήθελε να δώσει τα F-35 ο πρόεδρος στην Τουρκία σε σχέση με το γεγονός της επιχειρηματικής δράσης του, ας το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχουν φρένα, είναι το Κογκρέσο, είναι το Ισραήλ που σήμερα ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, είναι πρόβλημα να πάρει η Τουρκία τα F-35, απειλεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
4: Ναι, θα έλεγα ότι αν ο κύριος Ερντογάν καταφέρει καταρχάς να πάρει τους κινητήρες τους F-110 της General Electric για το τουρκικό πολεμικό, το ΚΑΝ, θα είναι μια μεγάλη, θα είναι μια σημαντική.
3: Έχει πάρει 10 ήδη δοκιμαστικά.
4: Ναι.
3: Έχει ήδη πάρει 10.
4: Ακριβώς. Και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παρθενική πτήση του αεροσκάφου στις αρχές του 24. Το ερώτημα είναι, θα πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Ερντογάν να του δώσει τα F-35, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε έντονες αντιδράσεις από το Κογκρέσο. Πάντως, ακόμα και αν πάρει μόνο τους κινητήρες F-110 της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Αν πάρει το F-35, θα μιλάμε για κολοσσιαία επιτυχία.
3: Πάντως είναι το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι και το θέμα ότι και το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, άρα
4: σωστά.
3: Και το λόμπι δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι για να πιέσει. Πιθανότατα.
4: Υπάρχει και για τον κύριο Νετανιάχου, υπάρχουν 3 δίκες εκκρεμότητα.
3: Πιθανότατα να υποσχεθεί κάτι και δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν στοιχηματίζει με τον πρόεδρο Τραμπ
4: και με τον Ερντογάν.
3: Και με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό το δώρο που έχει υποσχεθεί στον κύριο Ερντογάν. Και εμείς να προχωρήσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Τώρα, για τη σύνοδο κορυφής και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
6: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
7: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
6: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
7: Και
6: το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
3: Τώρα για τη στάση της Τουρκίας σχολίασε στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
8: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία.
3: Στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
8: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο...

0: ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
1: Τώρα,
2: ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου.
3: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ήχησε και το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγγι Προύσαλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πέγγι.
5: Καλησπέρα, Σάνο. 17 και 18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση του κατοίκου της Αγίας Ελένης Τριζινίας.
2: Ακούμε το ελικόπτερο, Πέγγι.
5: Ακούτε το ελικόπτερο, ναι.
2: Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις. Ακούστηκε πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ.
5: Είναι πραγματικά, γίνεται μάχη εδώ με τις φλόγες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν κινδυνεύει το χωριό η Αγία Ελένη. Αυτό ξεκίνησα, σας λέω, ότι αφού εκδόθηκε μήνυμα αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, στη συνέχεια εκδόθηκε και νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Ελένη προς το Άνω Φανάρι Τριζίνας. Να πω ότι ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 5 το απόγευμα από τις αποθήκες ουσιαστικά που βρίσκονται κοντά στο χωριό. Κατευθύνθηκε προς το κημητήριο και έχει πάρει τώρα μία πορεία προς το βουνό αλλά και στην Χαράδρα. Έχει διαχωριστεί σε δύο μέτωπα, υπάρχουν αρκετές μικρές εστίες και γίνεται η προσπάθεια από αέρος, Στάνο, γιατί είναι μια αρκετά δύσβατη περιοχή που σημαίνει είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και οι πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά,
2: υποθέτουμε ότι αυτό ήταν Καναντέρ, έτσι.
5: Αυτό ήταν Καναντέρ, ναι.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό ήταν Καναντέρ. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην πυρκαγιά αυτή εδώ στην Αγία Ελένη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεσοπόρων τμήματων. Είναι η ένατη εμοδέ εδώ και 20 οχήματα. Ενώ από αέρος έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται, έχει κάψει ήδη καλλιέργειες με ελαιόδερδρα και δασική έκταση. Δεν έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, έχει όμως προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες. Ούτε σε ευτυχώς οι στάνες δεν είχαν ζώα από ό,τι μας έλεγαν εδώ στην περιοχή, έχουν μεταφερθεί. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές ζημιές που ακόμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε έκταση, σε καμένη έκταση. Να πω ότι είχε νωρίτερα 6 μποφόρ, ήταν αρκετά δυνατός ο άνεμος, τώρα είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά όσο τουλάχιστον υπάρχει φως της ημέρας, τόσο θα είναι και πιο εύκολες οι προσπάθειες που γίνονται από αέρος, γιατί μετά σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
2: Και μακάρι να ελεγχθεί μέχρι τότε. Και μακάρι.
5: Διάσπαρτες αιστείες παντού. Ναι, μακάρι να ελεγχθεί. Ναι.
2: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ. Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες. Όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές επιχειρήσεις και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις. Οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την εικόνα από το Ωραιόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εσύ και ο Φέδωνας

0: καλύψατε την πυρκαγιά από το πρώτο λεπτό που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή μέχρι και το γεγονός της κατάσβεσης.
1: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ΕΡΤ που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, Θάνο, και κατέγραψε τις στιγμές, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ, τις φιλοθέης κυρίως. Να σας πω ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή σε σχέση με πριν από 2 ώρες, όπου μέχρι και το μεσημέρι ξεπεντούσαν φωτιές μέσα από τα ανακυκλώσιμα υλικά που κάηκαν. Τώρα το τοξικό νέφος τρίτη μέρα και συνεχίζει να αναδύεται από τα αποκαίδια, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Υπάρχουν πολλά μικροσωματίδια που αιωρούνται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μάτια μας πραγματικά τσούζουν από τα μικροσωματίδια. Μετά από μία ώρα δηλαδή που φτάσαμε, τα μάτια μας έτσουζαν, ενώ και στο λαιμό νιώθουμε ένα κάψιμο. Τώρα οι κάτοικοι εδώ φορούν όλοι μάσκες, όσοι έχουν μείνει κυκλοφορούν στον οικισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας, καθώς θα πρέπει να έχουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα αλλά και τα air conditioner, που είναι πράγμα δύσκολο τώρα, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι που έχει αρκετά μεγάλη ζέστη. Έχει αποκατασταθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση, έχει δοθεί προσωρινά μια λύση, ωστόσο θα πρέπει να δοθεί μια κανονική λύση, γιατί είναι με γεωτρήσεις, και μάλιστα το Σάββατο το βράδυ που σπάσε η πυρκαγιά, εξαιτίας του blackout, δεν λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις και δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Τώρα στο σημείο εδώ επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων, και από χθες το πρωί μέχρι και τώρα είναι συνεχείς οι επιχωματώσεις που γίνονται από σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας, όσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια για να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί και ως υγειονομική βόμβα. Αναφέρομαι στα τοξικά αποκαίδια, Τίμο.
1: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας, η απομάκρυνση όλων αυτών των καμένων πλαστικών τοξικών, γιατί όπως μας είπαν θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι αυτά τα, γιατί κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην περιοχή και θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να απομακρυνθούν. Είναι το βασικό ζητούμενο και στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκθεση ανάγκης οι 2 Δήμοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως για αυτήν ακριβώς την κίνηση, να απομακρυνθούν αυτά τα καμένα, αλλά και να συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.
0: Ναι, και φαντάζομαι θα υπάρξει διαδικασία αποκατάστασης και αποζημιώσεων από την
1: πλευρά. Ακριβώς. 5 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχε ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ρεοκάστρου με παράγοντες τόσο του Δήμου, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά. Και όπως και αύριο αναμένουμε μάλιστα να βγουν και τα επίσημα αποτελέσματα για το αλκοτέστ, στο οποίο βληθεί ο 76χρονος, ο οποίος και ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από ελιγμούς που έκανε με το αυτοκίνητό του. Βέβαια, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από έρευνα από τον εισαγγελέα για εμπλοκή και τυχόν τρίτων προσώπων, εννοώντας τους εισαγγελέας για κυρίως ιδιώτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Mm-hmm. Τίμο, είχαμε εστιάσει το βράδυ του Σαββάτου μαζί από την τηλεόραση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Εκεί προς το τέλος δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη, τεράστια μάχη των αρχών και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, έχουμε, αν μπορώ να μετρήσω σωστά, 3 επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η μία είναι αυτή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η άλλη με τα υφάσματα και η άλλη με τα τζάκια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες 6 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αρκετά σοβαρές ζημιές. Είναι μια επιχείρηση με γυαλιά, με τζάμια. Είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άλλη επιχείρηση με έλαια και λιπαντικά, που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Υπάρχει και άλλη μια επιχείρηση που ήταν έπιπλα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τίμο Φακαλή για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
3: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
2: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοκηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην τα έχουμε σε επαφή, να μην τα εισπνεύσουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Δηλαδή να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία προβλημάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
3: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
2: Είναι πολύ καλύτερο αυτό που θα σημαίνει.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στον καιρό και στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών και αύριο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και πότε?
4: Σάνο, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ενώ δεν περιμένουμε ακραίες εντάσεις τις επόμενες ημέρες, και πάλι το ένα μποφόρ πάνω κάτω κάνει τη διαφορά, το είδαμε έντονα και το καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν, να πούμε σε ποιες περιοχές παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 πυρκαγιάς. Να πούμε ότι και πάλι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Και εδώ στην αρχική κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος, μόνο η πολύπατη Θεσσαλονίκη παίρνει μια μικρή ανάσα, καθώς αύριο για πρώτη φορά μετά από ημέρες δεν θα είναι σε κατηγορία 3, θα πέσει στο μέσο κίνδυνο, δεν θα φυσάει εκεί. Τώρα, η πορεία του ανέμου καθορίζει όλες τις εξελίξεις και φαίνεται ότι αύριο τα 7 μποφόρ θα είναι μόνο στο Καρπάθι και ανάμεσα σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, γι' αυτό και εκεί θα έχουμε την κατηγορία 4. Την Τετάρτη θα πάρουμε περισσότερη ανάσα, διότι δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ στη χώρα και το εξάρι κυρίως σε θάλασσα Κηφίρων και Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια ένδειξη μήπως την Πέμπτη επιστρέψει ο ισχυρός άνεμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα το δούμε μαζί και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς χρειάζεται προσοχή κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε και να μην υπάρχει ποτέ εφησυχασμός.
0: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε. Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
5: Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τη τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές 2 από τα υψηλότερα ποσοστά. που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας, θα λέγαμε, με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει μια ισορροπία εχμές και ειρωνία. Mm-hmm. Σκοπτικός τρόπος αλλά και αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πόσο αυτή η ισορροπία θα κρατηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα θα διατηρηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα μάλλον φαίνεται να μετεξελίσσεται σε μια μετοπική αντιπαράθεση.
0: Θα πάμε στα πραγματικά πυρά, Νότι, σίγουρα. Ναι.
6: Αυτή την πρόβλεψη σε διακινδυνεύω, Σάνο. Άλλο η τηλεόραση, άλλο η πολιτική. Στην τηλεόραση οι επαναλήψεις σκίζουν, στην πολιτική δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια επιτυχία. Το ακούσαμε να το λέει προηγουμένως. Επίσης, η αιχμή για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για αυτά τα θέματα μέσω του γνωστών βίντεο για το, από το TikTok ο κ. Σαμαράς και όχι για το γεγονός ότι δεν ήταν μέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η 11η επέτειος που ναι μεν έχασε αλλά έδωσε μια μάχη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι τα προσέθετα εγώ και άλλες δυνάμεις υπέρ του ναι, και όπως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με άλλη ευκαιρία είπε ότι αν δεν ήταν αυτές οι δυνάμεις της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα δεν μιλάγαμε με όρους ευρώ αλλά με όρους δραχμής. Η επίθεση στον κύριο Σαμαρά, και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, η επίθεση στον κύριο Σαμαρά συνεχίστηκε με την αιχμή απαντώντας στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός είχε πάει στη εισαγγελία και ζήτησε πλήρη ενημέρωση και έλεγχο της δικής του παρακολούθησης, λέγοντας ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτή η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Και αφού ο ίδιος θα προσφέρει στη δικαιοσύνη, παρέλκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Η δικαιοσύνη είναι άλλος θεσμός.
0: Να ακούσουμε τι απάντησε γι' αυτό ο κ. Μαρινάκης και να επανέλθουμε.
6: Ναι, όπως θέλεις.
0: Ναι, ναι.
5: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως ακούσαμε και άκουσες Νότι, εσύ σίγουρα το... πλέον η κυβέρνηση έχει επιλέξει να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά.
6: Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, Θάνο, αν μου επιτρέπεις, για το ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν επικοινωνίες, δεν ξέρω ότι απορρίπτει ότι υπήρχαν επικοινωνίες, έχει να κάνει με ερώτηση συναδέλφου που είπε ακριβώς αυτό, ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του. Η αιχμή όμως, και εδώ είναι το πολιτικά ενδιαφέρον σημείο, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπενθύμπωκε λοιπόν ξέσπασε το 2022 όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη και θύμισε ότι το 2023 ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς.
0: Σε ελεύθερη μετάφραση τώρα το θυμήθηκες.
6: Ακριβώς έτσι. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2024, τέλη του 24 Νοεμβρίου, Δεκέμβριου, αν θυμάμαι καλά. Άρα πολύ αρκετούς μήνες ένα χρόνο και μετά την, την αποκάλυψη όλης της υποθέσεως των υποκλοπών. Αυτό, βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς από την πλευρά του κύκλη του ανταπάντησαν αργά το μεσημέρι, ότι... από λίγες ώρες, ότι γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει τις υποκλοπές με τις εκλογές του 23. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε αρκετή σκέψη συνωμοσιολογίας.
0: Είναι μια αιχμή
6: από την πλευρά του, την οποία κάποια στελέχη, όχι επισήμως κυβερνώντας κόμματος, αλλά επισήμως παρέπεμπαν σε μια λογική περισσότερο συνδικαλιστική, αμφιθεάτρου.
0: Νότι, επειδή πρέπει να τρέξουμε, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκε η ακρίβεια. Εν ώψη τη συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
6: Ναι, και κύριε Γαρσιάνο, θα τα πω εντάχει. Υπάρχει ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη που, σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλος Βαρνάκης, θα απαντηθεί την Παρασκευή.
0: Για την ακρίβεια.
6: Παραδείχθηκε ότι είναι τεράστιο το θέμα της ακρίβειας. Οπωσδήποτε πρέπει να τρέξουμε ως κυβέρνηση γρηγορότερα. Πρέπει όμως να απαντούμε όχι μόνο τι θέλουμε να δώσουμε, αλλά από πού θα το βρούμε κοστολογημένα. Και αυτή ήταν η αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκληρότερη ήταν επίθεση προς την Ελλάδα, του κυρίου Τσίπρα, τον άρχης του νέου κόμματος. Έδωσα συνέντευξη κάνοντας λόγο για 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά. Η απάντηση ήταν και ηρωνική, δεν μας λυπάται κανείς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και εχπηρή. Έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτή η συνέντευξη, που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, για να ζητήσουν και ένα συγγνώμη που κόστησε, για μια επιλογή που κόστησε περίπου 150 δισεκατομμύρια ζημιά στον ελληνικό λαό. Έκανε και μια επίθεση στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ζητάει την κατάργηση των παραλλαδικών χωρίς να αντιπροτείνει. Είναι επιτομή λαϊκισμού, οπωσδήποτε πρέπει να
0: ευχαριστήσουμε. Και να κλείσουμε με Καριστιανού.
6: Κλείνουμε την κυρία Καριστιανού, που είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίθεν για το ορόκαστρο. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπάρχει αίτημα, ούτως ή άλλως εξαιρείται το ορεόκαστρο από θέση που θα μπορούσε να τοποθετηθούν οι γεννήτριες. Σημίζει ξεκασμένο ψέμα και παραπέμπει στα πεσινά ξυλόλια.
0: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.
5: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές, ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά. Μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε. Κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση. Το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. Εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
0: και να μεταφερθούμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστους ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ενώ έδωσαν την απάντηση σε όσα είπαν νωρίτερα και ακούστηκαν, όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο στο briefing. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
7: Η Χαριλάου Κούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
0: Τώρα, για επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της Λίνας, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ, μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.
8: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα για το κόμμα, με βασικό και επίκεντρο τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε και κύριοι Θάνο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μετά την παραίτηση του κυρίου Καραμέρου, καταρχάς πρώτα απ' όλα της κυρίας Ξενογιονακοπούλου, μετά του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη και τρίτος κατά σειρά ο κύριος Καραμέρος, ο πρώτος βουλευτής ουσιαστικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλίνουν ότι θα υπάρξει μια νέα σειρά, ότι άνοιξε η πόρτα και θα υπάρξει μια νέα σειρά παραιτήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εντός της Κουμουντούρου θεωρούν ότι αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει μετά το Σάββατο, δηλαδή μετά την απόφαση της κρίσιμης, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή που καλείται πλέον να πάρει μια οριστική απόφαση. Ποια είναι η οριστική απόφαση, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το δέλτιο στις εκλογές ή όχι? Αλλά και αυτό ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε μια επανάληψη αποφάσεως της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής.
0: Της σύμπλευσης, της συμπόρευσης δηλαδή.
9: Της σύμπλευσης και της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, αν επιμείνει δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, θα υπάρξουν σίγουρα δύο αντιπαραθετικές απόψεις εντός της Κουμουνδούρου. Η μία άποψη που θα λέει, που θα εκφράζεται μέσω της εισηγήσεως του Σωκράτη Φάμελου, και η άλλη πλευρά, η οποία εκτιμά ότι θα πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή με σύμπραξη και με άλλα κόμματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου μου είχε το ρεπορτάζ για την αριστερά και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Δαίμον εδώ στο στούντιο μας έκανε μια έτσι ένα παιχνίδι. Θα πάμε στο θέμα των καθυστερήσεων. Η άνοδος της τουριστικής κίνησης και οι γεωπολιτικοί περιορισμοί πιέζουν τις τελευταίες μέρες τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στις αεροπορικές εταιρείες και βεβαίως στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται. Οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επεσήμανε στο σταθμό μας και την εκπομπή μας Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.
10: Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
3: Οπότε, άρα, αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
10: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε, γιατί
3: πάρα πολύ
10: μεγάλη ζήτηση.
3: Πολύ μεγάλη.
10: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
0: Τώρα θα πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός και θα μας πει τι συμβαίνει και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
0: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Η κατάσταση θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και σήμερα, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα των ελεγκτών, όπως το είδαμε το πρόγραμμα το σημερινό, το οποίο είχε βγει από χθες, ήδη από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, είχαμε 40, για παράδειγμα 40 αναχωρήσεις, έναντι 35 maximum που ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φαίνει ένα ντόμινο καθυστερήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σήμερα ήταν περίπου στο μισάωρο για κάποιες πτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Αλλά ήταν μικρός αριθμός αυτών των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Και λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου νέου τρένου από τα 25 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει γίνει η παραλαβή.
12: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο από το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρόν. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Πώς το γνώρισε ένα απλώς. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη μέτρηση του Ιουλίου της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, αλλά και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία και έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας. 16 γεωγραφικά διαμέρισματα σήμερα ήταν στο πορτοκαλί, 61 από αύριο λόγω καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας σε σύγκριση με τους προηγούμενους, ο τρίτος κατά σειρά αυτή τη φορά το μήνα Ιούλιο, και ήδη στο ανώτια της Γαλλίας οι θερμοκρασίες φτάνουν γύρω στους 38 βαθμούς, 35 στην περιοχή του Παρισιού, και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 43-44 κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Επίσης, μένονται πυρκαγιές στην νότιο, στα ανατολικά Πυρηναία, νότια Γαλλία. Μάλιστα, είναι οι πιο καταστροφικές αυτής της χρονιάς προς το παρόν. Για να καταλάβετε, έχει καεί ήδη μία έκταση όσο η πόλη Λιόν, που είναι 1,5-2 εκατομμύρια πληθυσμός. Το επίσης σημαντικό είναι ότι ήδη ορισμένοι δήμοι και κοινότητες έχουν ακυρώσει τα πυροτεχνήματα που ήταν προγραμματισμένα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας 14 Ιουλίου. Και λόγω φυσικά πυρκαγιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή με ένα πολύ ξηρό έδαφος. Θέλω να σας πω ότι 54 γεωγραφικά διαμερίσματα τίθενται αύριο η Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, για να καταλάβετε την εικόνα εδώ στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
0: Θωμαΐς, είναι σίγουρο ότι η Γαλλία δοκιμάζεται από τους απανωτούς καύσωνες. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Στο μέλλον της οικονομίας, μάλλον να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη ξανά για να μας πει περισσότερα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και με την Θωμαΐδα, αλλά και με τις άλλες διεθνείς ειδήσεις.
14: Ναι, να συμπληρώσω ότι έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιές στη Ισπανία και Πορτογαλία. Τεράστιος ο απολογισμός, όπως είπε και η Θωμαΐς, και δύο τραυματίες. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετά το απόγευμα, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει στο πικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ συνολικά 700 πυροσβέστες και 10 ενέργεια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Θάνο, η πυρκαγιά απέχει, να πούμε, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Les Angles, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα λίγο νωρίτερα η αύξηση του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, ώστε να είναι ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Θάνο.
0: Δημήτρη, να πάμε στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
14: Ναι, να πάμε στην Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, καθώς έχουμε σήμερα στην Τεχεράνη την κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και 4 μελών της οικογένειάς του, με εκατομμύρια ερωνός να έχουν προσέλθει στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα.
0: Ο Μοτστάμπα φάνηκε.
14: Ο Μοτστάμπα δεν φάνηκε, Θάνο. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με όσα διαραίουν από τον Ιρανικό τύπο, ότι ο Μοτστάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ιρανικά μέσα θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του πολυήμερου νεκρούσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο. Στη δε Ουκρανία, οι πολύ νεκρές επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται με δραματικό απολογισμό, Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θέλω να τον ρωτήσω αν έχει ξαναδεί στην ιστορία του, την δημοσιογραφική ιστορία του, ποτέ πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παρεμβαίνει για να αποσυρθεί, για να πάρει πίσω η FIFA κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις και παρεμβάσεις, αλλά αυτό όντως δεν έχει προηγούμενο. Συνέβη μόνο, χωρίς προεδρική επέμβαση ενδεχομένως, το 1962 στη Χιλή, όταν και ο Γκαρίντσα είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στο ημιτελικό. Και η FIFA αποφάσισε τότε να αγωνιστεί στο τελικό και ήταν ο κορυφαίος και μάλιστα κατέκτησε και το τρόπαιο η Βραζιλία.
0: Τώρα πήρε τρία τηλεφωνήματα έκανε, ναι, ο Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης κάρτας των superstar των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαλογκάν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Φόλαριν Μπαλογκάν, τρία γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Είναι ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας. Τελικά θα αγωνιστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αντέδρασε το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι αντίπαλο στους 16 των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε ένσταση, βεβαίως έπεσε στο κενό και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση υπήρχε από όλα τα social media, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιο...
0: Ήταν πρώτο θέμα στο BBC για πάρα πολλή ώρα το ζήτημα αυτό.
1: Βέβαια. Και το πιο ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η αντίδραση της ίδιας της FIFA, της UEFA συγγνώμη, και όχι της FIFA, η οποία μεταξύ άλλων με επίσημη ανακοίνωση γράφει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή και κάνει λόγο για κατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Φυσικά την απόφαση της FIFA εξήγησε πάντως και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία».
0: Μάλιστα.
1: Ο δίκαιος Τραμπ απέδωσε δικαιοσύνη.
0: Τώρα θα ξαναδούμε τον Χάλαντ να χτυπάει τα τύμπανα και οι Βίκινγκς να κοπηλατούν.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να το ξαναδούμε και όχι να το δούμε. Και όπως φαίνεται, στο Μαϊάμι την Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα συναντηθεί με την Μεγάλη Αγγλία, την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Χάλαντ παίζει και ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στη Manchester City. Σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2.
0: Εκτός η Βραζιλία
1: για ακόμη μια φορά από ευρωπαϊκή ομάδα, έκτη συνεχόμενη, από Ευρωπαίους αποκλείεται πάντα. Και Μεξικό-Αγγλία 2-3 με πολύ μεγάλη εμφάνιση των Άγγλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για πάνω από μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Να πάμε και στο τι περιμένουμε σήμερα.
0: Ναι. Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ακριβώς, Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, στο Ντάλλας στις 10 η ώρα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και οι συνδιοργανώτριες, αυτές οι δύο ομάδες μαζί με το Μαρόκο, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, η πολύ καλή ισπανική ομάδα απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και πριν λίγες ώρες, ο Κριστιάνο θα είναι μάλλον το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο, σε περίπτωση αποκλεισμού δηλαδή, οπότε και αυτό είναι, το κάνει ιδιαίτερο επίσης.
0: Από μόνο του αυτό είναι η είδηση ούτως ή άλλως.
1: Ναι, από μόνο του έτσι και αυτός είναι η είδηση. Την Τρίτη το ξημέρωμα, δηλαδή στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, το παιχνίδι, το περιβόητο με όλα αυτά που έχουν δει στην επικαιρότητα και έχουν γίνει μπροστά, στις 10 η ώρα στο Ίγκερμπλουντ, εκεί όπου το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει το παιχνίδι, στο Σιάτλ γίνεται το Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην σας μπερδέψω. Το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα, οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.

0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο Σκαραμαγκά στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα.
3: Σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιτος more.com artinfo.gr.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Gold

0: στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τους 8, είναι Δευτέρα σήμερα φίλες και φίλοι, 6 Ιουλίου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με ζέστη φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε live σήμερα, έχουμε τον Χωσέ Τζέιμς σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, τον Τζόλο Βάνο και πολλά πολλά άλλα πράγματα, έτσι να αρχίσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Χωσέ Τζέιμς. Σε λίγη ώρα ο Χωσέ Τζέιμς στο λοφό του Λυκαβητού, στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού, εκεί που πριν από μερικές μέρες έδωσε ένα εξαιρετικό live, πραγματικά κατανοητικό θα έλεγα, η Beth Hart. Και ξεκινάω καλύτερα από την Beth Hart, από το live που έδωσε στο θέατρο του Λυκαβητού. Υπήρχε, ξέρετε, πολλοίς κόσμος που αναρωτιόταν πώς θα ήταν η Beth Hart μέσα σε μια συναυλία, σε ένα δίωρο με unplugged session, με ένα κρουστό, τον κιθαρίστα της, τον Νίκολς και την ίδια σε όλα τα υπόλοιπα. Τελικά όλος ο κόσμος διαψεύστηκε στην κυριολεξία. Εγώ το είχα πει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Beth Hart είναι κατά τη καλύτερη στα unplugged sessions παρά στα full band sessions, γιατί δίνει το καλύτερό της σε αυτό και καταθέτει πραγματικά την ψυχή της. Όλα αυτά λοιπόν για την Beth Hart που είχαμε τη χαρά να την δούμε την Τετάρτη που μας πέρασε πρωτομηνιά, πρώτη Ιουλίου, στο θέατρο του Λυκαβητού, σε ένα συγκλονιστικό κοινό πραγματικά και σε ένα εξαιρετικό live που θα θυμόμαστε για καιρό.

0: He's a mean old man. And he's a mean.
1: Γεια σας και μιλάμε για τον Λυκαβητό, ο Χωσέ Τζέιμς. Λοιπόν, παρέα με την China Moses παρουσιάζουν σε λίγη ώρα το I Want You. Αυτό το εμβληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έγραψε τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Όχι στο χώρο της soul, αλλά στο χώρο της μουσικής, καθότι επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που σχετίζονται με τη μουσική, από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι τους Fugees και πολλούς πολλούς πολλούς άλλους. Ένα άλμπουμ που παρουσιάζει σε λίγη ώρα και το δεύτερο μέρος που φαντάζομαι ότι θα είναι και τραγούδια δικά τους, τραγούδια του Χωσέ Τζέιμς και της China Moses, να τα ακούσουμε, να δούμε, να απολαύσουμε για άλλη μια φορά αυτό το κατανοητικό live μέσα στον κόσμο, στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα στα ραδιόφωνά σας με τον κόσμο, και εύχομαι καλές διακοπές. Όσοι έχετε φύγει, όσοι βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα, δεν έχει καμία σημασία. Η πόλη είναι ζωντανή, η πόλη είναι γεμάτη events, γεμάτη πράγματα. Μια χαρά όλα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με τους The Sacred Souls. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον John Legend.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδειο ο John Legend στο τελευταίο live του Ηρωδίου πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βέβαια, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μόνο την Beth Hart, αλλά είχε και το εξαιρετικό live πραγματικά που έδωσε μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα ο Μόμπι. Ο Μόμπι επέστρεψε, εμφανίστηκε στο release σε ένα εξαιρετικό sold out live. Περιμέναμε τον Μόμπι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος είχε αποφασίσει, όπως μου είχε πει πριν από μία εξαετία, όταν είχα τη χαρά και την τιμή να του μιλήσω, ότι προτιμάει πολύ περισσότερο να παίζει στην αυλή του σπιτιού του, κυρίως με τους φίλους του, και να ασχολείται με τα ζώα και με τα εστιατόρια του. Από την άλλη όμως, ξέρετε, το μικρόβιο του καλλιτέχνη και δι του καλλιτέχνη που κάνει live και έχει τόσο μεγάλη επιρροή και σχέση με το κοινό, είναι πολύ δύσκολη να κοπεί. Και καλά έκανε ο Μόμπι και ξαναβγήκε σε περιοδία. Πριν από 2 χρόνια βγήκε και έδωσε πολύ λίγες συναυλίες στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Φέτος επέστρεψε με ένα tour και είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα, να τον δούμε στο release με 33-34 χιλιάδες ανθρώπους που πραγματικά τον αποθέωσαν.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το momento. Αυτή είναι η Μαριφρόες από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Πολ Μακάρνεϊ εδώ παρέα με τον Ρίγκο Σταρ στο Home to Us από το τελευταίο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ. Πολ Μακάρνεϊ, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ρίγκο Σταρ βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Πολ Μακάρνεϊ βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είμαι ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα μαζί με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Αν βρίσκεστε διακοπές, να περάσετε όμορφα. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, μια χαρά, όπως έχουμε πει, χαρακτηριστικά η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλά events, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, tips τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soul Essence στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti από την Miss Italia, την ιταλική εκδοχή και την ιταλική δισκογραφική δουλειά του Jack Savoretti. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Now and Then, αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τους Rolling Stones. Rolling Stones που θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε πρώτη την παρουσίαση του άλμπουμ λίγο πριν την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ. Μεθαύριο, την Πέμπτη μάλλον, μεθαύριο, την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποκλειστικά σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues. Ένα άλμπουμ που ο κόσμος θα παρουσιάσει την επόμενη μέρα για όλους εσάς. Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στο Metropolis Studio, στο Δυτικό Λονδίνο, με τους Jacker Evans. Με τους Jacker, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Ένας δίσκος δυναμικός με μεγάλες συνεργασίες, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή που ανήκει στον εκλειπώντα Charlie Watts, ηχογραφημένη σε ένα από τα τελευταία sessions πριν από το θάνατό του το 2021.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του κόσμου για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brooke Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Old Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους, το Club Classics Volume 1, που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Old Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να έχετε μια πολύ πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έχει τα χρονάκια του, τα έχει και τα χιλιομετράκια του Nightmares on Walks, ο οποίος ξεκινάει από το Lead, από το UK μεριά και καταλήγει με έδρα την Ibiza. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως πριν από χρόνια συνάντησε το Ludovic Navarre και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό. Πίσω στο 2001 όλα αυτά τα ωραία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζεται του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Και θυμήθηκα τους Μπουζού Μπαγιού που έφυγαν από τη Γερμανία ακριβώς εκείνο τον καιρό, πίσω στο 2000, και ταξίδεψαν πού?

γιατί η Acid Jazz πάντα θα είναι στο πλευρό μας. Ένα Latin Jam από τους Χάριου. www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το AirTeco επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε.

do it again. Κάν το ξανά και ξανά μέχρι να το πετύχεις. Αυτοσχεδίασε κάπως η Κάρολιν Λέονχαρτ μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν έφτιαξαν αυτό το άλμπουμ με τίτλο Bossa Nova is not a crime. Εδώ η Τζούλου Όρκιστρα.

αργότερα, πολύ αργότερα, οι More Horizons ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Εδώ οφείλουν στη χαρά και φτιάχνουν ένα ύμνο για αυτήν, Ode to Joy. Το λένε ο Έκτορ Μαβέρ, παρευρίσκεται στην παρέα και το άλμπουμ καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε.

απολαύσουν το κλασικό και η Blue Note παίζει Bossa Nova. Θα σέβεστε. Τάνια Μαρία και το κομμάτι, το γνωστό και μη εξαιρεταίο,

πάρουμε τις βραζιλιάνικες μουσικές μας και θα διακτηνιστούμε στην Αμερική, όπως ακριβώς το έκαναν και αυτοί οι βραζιλιάνοι μουσικοί. Brazilian music in the USA in the 70s. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο «Εσκράβος de Zoo».

καινούρια, στα μεταμορφωμένα τέλος πάντων, είναι και αυτά που βγήκαν από το σιρτάρι και παίχτηκαν αλλιώς. Μια Καρολίνα Κάρολ Μπέλα που πολύ μας αρέσει, από την Mr. Bongo Brazil που ξέρει τη δουλειά της.

0: C'est pas seulement un jour de danse.
1: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter.
2: Desi Eouzi, περίπτωση ιδιαίτερου παραγωγού και μουσικού, έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού, έχει συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς και εδώ φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή. Οπα, οπα, οπα, οπα, μα, νια, νια.

αυτούς που αγαπούν τις βραζιλιάνικες μουσικές, από τη δισκοθήκη δεν θα έπρεπε να λείπει αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Favela και την υπογραφή ή μάλλον τον κωδικό που δίνουν οι μουσικοί.

0: χώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε και εμείς, τον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με τις Ιμπεγί, αυτές τις δίδυμες κόρες που έρχονται οι μισές από τη Γαλλία και οι άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική, και το Ασέτ είναι από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering.

0: never did that.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και η Little Sims εδώ στα πρώτα της βήματα, μαζί με τα τραύματά της, μαζί με τον Chronix. Wounds ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα, ωστόσο τώρα ζει στο Λονδίνο, εργάζεται εκεί. Η Ρακέλ Μάρτινς και τον Νικέμ της. You say yeah.

Αγάπησε το φλάουτο, εντρίφησε σε αυτό και εδώ ηχογραφεί το άλμπουμ της μετά από την παρουσίαση που της έκανε ο David Walters που την ανακάλυψε. Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη, ονομάζεται Σέλι Αβά και φτιάχνει αυτό το ντεμουνάζ που κρύβεται στο άλμπουμ της με τίτλο Φασάντα.

Chicken Jaffa Collie. Περίπτωση ιδιαίτερου μουσικού. Εδώ βάζει και την ορχήστρα σε μια καταπληκτική ηχογράφηση πίσω στο 2024. Le Grand Choral. Plus rien ne m'étonne. Είναι το κομμάτι.

γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα φτάσουμε στην Μπαμακό, στο Μάλι, θα μας περιμένουν εκεί ο Αμαντού και η Μαριάμ και το Εμπίφε που φτιάχτηκε πίσω στο 2000 και παραμένει υπέροχο. Η live εκδοχή στον

Και αφού φτάσαμε στις μεγάλες αξίες, να σταματήσουμε εδώ, γιατί τα πνευστά έχουν έρθει για σημαντικό λόγο. 2021 η Strat Records υπογράφει αυτό εδώ, τον Μπάμπα Ντόντες, ο οποίος παίρνει τα πνευστά για τον Bob Marley. Horns for Bob Marley λέει το άλμπουμ του, και μέσα εκεί κρύβεται αυτό το φυσικό μυστικό.

στο εξώφυλλο ο Νάρκος χαμογελούσε, η Latin Brothers με μεγάλη επιτυχία και η συλλογή που έφτιαξε η σειρά με τίτλο Νάρκος Volume 2 εδώ να κρύβει αυτή την σπάνια και διάσημη σάλτσα. Las Caleñas son como las flores.

Στην Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

χρόνια που δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτές τις μουσικές δεν τις καλοξέραμε. Αλλά πάντως με τη μία αγαπήσαμε τον Όλουντάρα, που ήρθαμε αυτό το κομμάτι με τίτλο «Your lips are juicy».

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.